0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλί 1, 90,4.

0: Ice MC, and I'm plopping in my pants.
1: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
2: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
1: Καναλιένα, 90,4.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Κανάλι 1. 90,4.
2: Κανάλι 1. 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4.

Κανάλι 1 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Θα κάνεις εκπομπή?
4: Ό,τι θέλω θα κάνω.
3: Κάνεις ανακαταμετάδοση ρυθμών απαγορέψεως?
4: Ό,τι θέλω θα πω.

Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τι κάνετε σήμερα? Έχουμε. Πόσο έχουμε, ρε Δημητράκη, σήμερα? Σήμερα έχουμε μέχρι και 6 του μήνα. 6 του δευτέρου μήνα, δηλαδή. Δεύτερος μήνας, 7ος είναι του χρόνου, αλλά δεύτερος μήνας του καλοκαιριού, Δημητράκη. Λοιπόν, φεύγει σιγά σιγά ο κόσμος. Όχι πολύ όμως. Όχι όπως πρόπερση. Πέρσι δεν ξέρω κάτι, είχε μια κοιλιά. Ναι, είχε φάει πολύ. Ναι, είδες το τέτοιο που έρχεται, όλα αυτά τις μυρωδιές από Σαλονίκη, και τρέχει. Είδε κατηφόρα και πάει, θα την πήρε την κατηφόρα και έχει περάσει από πάνω. Είδες τι τοξικά έχει, διάβασες? Ναι, τι είναι, Δημητράκη, τι είναι, θα προκάμουμε να δούμε τίποτης. Λοιπόν, τι κάνεις, Δημητράκη, κατάλα, ευτυχώς που τα χτυπήσαμε. Μαλή. Είναι η εκπομπή με τζιν και μαύρα γυαλιά. Ντίνος Φαντής στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Είναι ο Δημήτρης Μορφέσης στη ρυθμίση του ήχου. Το παλικάρι μας εδώ, στα κουμπιά, στα λαμπατόρ, στα ξεσκονίσματα, παντού. Λοιπόν, και έχουμε και 4 λεπτά μετά τις 8. Μια χαρά θα πάμε. Είμαστε εδώ για να σας φτιάξουμε τη διάθεση μέχρι τις 10. Λοιπόν, μετά θα σας αφήσουμε στην έμπειρη... Σαφλάς είναι, ρε Δημήτρη. Στα έμπειρα χέρια της ενημέρωσης. Θα σας ενημερώνουμε και εμείς εδώ, αλλά κυρίως είμαστε για να σας φτιάχνουμε τη διάθεση. Λοιπόν, και εντάξει, για να σας τη χαλάμε καμιά φορά, γιατί όπως καταλαβαίνεις εδώ, έχουμε η ανησυχία του ηγετών για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και το αμφίβολο τέτα-τέτ. Ναι, γιατί ο Τραμπ, ξέρεις, θέλει να κάνει, να του διαλύσει το ΝΑΤΟ, έτσι. Να του κάνει πούντο. Ναι. Όχι, πούντο είναι, πώς λέμε, ΝΑΤΟ πούντο. Ναι, εντάξει, και αυτό δεν ήταν κακό, Δημητράκη, το δέχομαι. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Ερωτήματα, λέει. Ναι, εντάξει. Καριστιανού λέει για τη μεγάλη φωτιά στο Ωραιόκαστρο. Ναι. Εντάξει, από τη στιγμή που άλλος μεταθέτεται σε πολιτικό, δεν τον πιστεύω. Όλα, εντάξει, ναι, τι να κάνω, δεν φταίω εγώ. Φροντίσανε τούτινες, ναι, έτσι, ναι. Μαυρογιαλούρος, μια χαρά, καλά, δεν ξέρετε τι γίνεται. Αλλά δεν λέμε τώρα. Άκου να δεις τι γίνεται. Συνελήφθησαν 4 άτομα, για ποιο λόγο? Εκτελούσαν θερμές εργασίες, ακούς, Δημητράκη, με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Αυτό είναι. Κοίταξε να δεις, όταν το κάνεις πέρα από αυτό, θα πληρώνεις τα καύσιμα από τις πυροσβεστικής, των αεροπλάνων, έτσι, και των ελικοπτέρων, έτσι, και το νερό που ρίχνουμε κάπου, έτσι, αλλά το παίρνουμε από τη θάλασσα, εντάξει, άντε, αυτό το χαρίζουμε, μωρέ. Γιατί να μην το πληρώνουμε, να είναι και πρόστιμο αυτό, μέσα στο πρόστιμο. Τι χαλάσαμε τόσα? Πετάξαμε από εδώ μέχρι εκεί, θα κάνεις το λογαριασμό. Τέλος, πόσες φορές πετάξαμε, πόσο σηκωθήκαμε. Έτσι, ψυχική οδύνη για τους πυροσβέστες και όχι μόνο και για τους οδηγούς των υπτάμενων αεροσκαφών. Επειδή είναι πολλά τα αεροσκάφη, πάω να βάλω πολλά αλφα. Εσύ τι λες? Ναι. Ωραία, πάνε εκεί. Πόσους πήραμε? 4 άτομα. Μπράβο, κάτε εκεί πέρα. Πήγαινε με τα. Κάνει ηλεκτροκόλληση τέτοια έξω, δίπλα στα χορτάρια, να δεις.

0: Έτσι. Μετά από όλα αυτά, Γάλλος ποδηλάτης έκανε το γύρο της Ευρώπης και έπεσε θύμα κλοπής σε καταβλισμό Ρωμά στο Μενίδη. Ναι, άστα, αφού κάνει το γύρο της Ευρώπης ρε τον άνθρωπο ρε. Τώρα θα, κάνει, θα ψάχνει για ένα γύρο σουβλάκι. Πάμε, λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Σου λέω τώρα τα ευτράπελα. Καστελόριζο, μήνυση, ιδιοκτήτη ταβέρνας, οδήγησε τον 33χρονο γιατρό στο τμήμα. Χαμός. Μήνυση, ιδιοκτήτη, ο ιδιοκτήτης έκανε, έτσι. Οδήγησε, λέει, τον 33χρονο, τι πήγε και έκανε εκεί πέρα. Λοιπόν, δεν συνελήφθη ούτε πέρασαν, λέει, χειροπέδες, του λέει ο δήμαρχος. Ο 33χρονος αγροτικός γιατρός, λοιπόν, Καστελόριζο, οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα μετά από μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση που υπέβαλε ιδιοκτήτης τοπικής ταβέρνας.
1: Τι, εμείς να προσφέρουμε λαγοκέφαλο, ποτέ.
0: Τι είμαστε, οι Ιαπωνέζοι, το ξέρεις ότι τον τρώνε. Αλλά έχουν, λέει, έναν ειδικό τρόπο. Πρέπει να κάνεις χειρουργική κίνηση με μπαλταδάκι, ξέρεις έτσι, και να του κόψεις γρήγορα ένα κομμάτι που δεν προλαβαίνει να μεταφέρει στο σώμα, λέει, αυτό το τοξικό. Δημητράκη, τι να κάνω εγώ. Άμα παραμορφώνομαι. Τι να κάνω, αφού τα διαβάζω, ετοιμάζομαι εδώ πέρα να πω κάτι. Μεγάλη μάχη, λέει. Μάχη, λέει, με αποτελέσματα μεγάλη για τη φωτιά στην Ινόη. Χαμός. Να το μπαρμπεκιού. Δεν χρειάζεται να ανάψουμε ένα. Το κάναμε όλη την Ελλάδα μπαρμπεκιού. Τι άλλο, είπαν ότι είμαστε πράκτορες του Κρεμλίνου για να μην φανεί ότι απέτυχαν οι Ρώσοι. Λοιπόν, καλά. Τους άλλους δύο που πιάσαν το δικό μας κότσο, το σύμβουλο.
2: Ναι,
0: του κάνανε η φαρσέρ. Καταπληκτικό. Ναι, ρε. Έλεγε, λέει, τα μυστικά τη. Μυστικό, κράτα μυστικό, ρε παιδί μου. Μην λες ονόματα. Όλα τα πε. Εγώ φταίω. Λοιπόν, είχαμε Σαββατοκύριακο, αυτό βλέπαμε. Ναι. Αφαιρούσαμε απλά όσα δεν είχαν ενδιαφέρον για εμάς, λένε. Λοιπόν, εντάξει. Ναι. Αυτό με το AI όμως, να ξέρεις, ότι, αλλά γενικά αυτοί νομίζω δεν χρησιμοποίησαν AI, απλά το παίξανε, ξέρεις, κανονικά, ότι είναι... Εν τω μεταξύ υπήρχε και δυσκολία, λέει, στη γλώσσα. Μια χαρά πάμε, μια χαρά πάμε. Λοιπόν, Δημητράκη, έλα, δεν δίνω άλλο περιθώριο στον εαυτό μου, πάμε να τραγουδήσουμε, γιατί είπαμε καλοκαιράκι, να φτιάξουμε, τώρα καλοκαιράκι, κλείστε καμία πόρτα, βάλτε καμία μάσκα, έτσι, πάρτε κανένα κράνος, δεν ξέρουμε τι γίνεται, και τον πυροσβεστήρα στο χέρι. Άντε, πάμε, Δημητράκη, είσαι ready, τι ready, κέντρο Πειραιά είσαι, βρε, έλα, πάμε.
3: Καλημέρα στη μαμάκα, καλημέρα στη...

Άρα σήκωσε με λίγο το μαξιλάρι που με έχεις έτσι μπηχτουκέφαλα. Κατέβασε με, πλαδερφέ, λίγο τα μαξιλάρια που με σήκωσε στα ουράνια σαν να είμαι ο πύραυλος. Ανέβασε με, πλαδερφέ, λίγο τα μαξιλάρια που με έχεις ρίξει έτσι κάτω σαν σφουγγαρόπανο.

Μαμά! Ακού, μαμά! Την είπα όσα μου είπες, ναι. Αμα όμως μη είπε χαλβά και πολύ στεναχωρέθηκα. Μαμά, ακού, να με κάνεις και φταίδες. Μα πολλούς και φταίδες, γιατί είμαι πολύ στεναχωρημένος. Να με κάνεις και κομματάκι χαλβά τώρα που με το θύμισαν.

0: Έλα ρε Δημητρακή, έλα. Καταρχήν ξεχάσαμε να πούμε το Viber του σταθμού που μπορούν να στέλνουν μηνύματα οι ακροατές μας. Καλημέρες, ένα χαιρετισμό αδερφέ. Τι άλλο, τι γίνεται αν έχουμε κανένα ευτράπελο στον κόσμο. Εδώ να λένε πού έχουν, γιατί έχουν και μπετονιέρες. Εδώ έχουμε δύο έργα, γίνονται χαμός. Εδώ γύρω γύρω γίνονται έργα. Εδώ στην, ανεβαίνοντας στην παράλληλη, ποια είναι η επόμενη, δεν τη θυμάμαι. Στην, όχι, απ' την άλλη. Όχι, άστο Δημητράκη. Λέω, η παράλληλη από εμάς. Από εμάς, παράλληλη. Ή από εκεί θε. Η άλλη παράλληλη, Δημητράκη. Πριν την Δευτέρα μέρα αρχείας. Άστο, Δημητράκη, δεν το έχεις. Δεν την ξέρεις πια, λέω. Έχει, Δημητράκη, αλλά δεν ξέρεις. Λοιπόν. Ψάχνει Δημητράκης. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, τι έλεγα. Δευτέρα, μετά, από την άλλη πλευρά, Δημητράκη. Από την άλλη, από εδώ. Ναι, λοιπόν, τι λέγαμε, 69-51-904-904 είναι το Viber του σταθμού, 69-51-904-904, έτσι είναι το καθημερινό μας, μαλώνουμε με το Δημητράκη όλη μέρα. Λοιπόν, άκου Δημητράκη, για να μην μαλώσεις με την ταμεία. Ή τον ταμεία. Λοιπόν, πας στο σούπερ μάρκετ και λες, ωραία, κρατάς και έχεις, δεν ξέρουν 2.000 προϊόντα τα οποία έχουν φθηνότερη τιμή. Δεν ξέρουν τα σούπερ μάρκετ ποια είναι αυτά. Το ξέρεις, δεν τους έχουν, είπαν, δεν θα βγάλουμε 2.000 προϊόντα. Δεν ξέρουν. Πας και λες, αυτό είναι σε έκπτωση. Το σηκώνει, ρε Μαρίκα, είναι σε έκπτωση. Έτσι, μέχρι να πεις 10 Μαρίκα, έχει γίνει μια ώρα από εδώ μέχρι το άλλο σούπερ μάρκετ. Κατάλαβες τι γίνεται. Ναι. Βέβαια. Πλήρης χαμός. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο έχουμε. Φεύγω, να φύγουμε και λίγο από εδώ και να πάμε. Άκου λέει στα Πετράλωνα, δεν θα φύγουμε λίγο γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δέχτηκαν λέει 11 ειδοποιήσεις συνεγερμού μέσα σε ένα λεπτό, λέει ένοικος της πολυκατοικίας. Ναι, πήγαν και βαράγανε, ξέρω εγώ τα κουδούνια. Λοιπόν, άκου να δεις, σύμφωνα λέμε πληροφορίες και όπως αποκάλυψε μία ένοικος της εν λόγω πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, 11 ψηφιακές ειδοποιήσεις κίνησης συνεγερμού μέσα σε ένα λεπτό είδε η ίδια την ώρα που το κτίριο λέει γινόταν σωρός από μπάζα. Μάλιστα. Ναι. Χαμός, τώρα βγουν πολλά. Θα βγουν πολλά, αλλά τι να σου πω Δημητράκη τώρα εδώ πέρα με όλους αυτούς. Αχ, τι άλλο έχω, περίμενε. Ναι, κάτσε γιατί εδώ βγαίνουν πολλά. Να σε πάω στο εξωτερικό λίγο για να τελειώσουμε με αυτά. Λοιπόν, πρώτος και καλύτερος. Άκου. Θα μας φυλάει, λέει η Τουρκία. Ο νέος ρόλος στο ΝΑΤΟ, μάλιστα. Και τα αλυσβερίσια Τραμπ Ερντογάν. Ναι. Χάμος. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Εντάξει τώρα ο Τραμπ έχει το δικό του χαβά. Χαβάια. Στο λέω χαβάια γιατί είσαι τώρα με την Τουρκία. Λοιπόν, οι μάχες λέει για την Κωνσταντινίφκα. Τι είναι αυτό. Συνεχίζονται. Λέει δεν θα τολμήσει να... Τι δεν θα τολμήσει. Να εμφανιστεί εκεί ο Πούτιν. Ναι, χαμός. Άρα, πού είναι, σε βλέπω να το χάνεις το Νόμπελ. Ναι. Μην γελάς εδώ, Δημητράκη. Θα το χάσει, έτσι όπως πάει. Λοιπόν, καλά στη Βενεζουέλα, δεν μπορούμε να σας πούμε. Χαμός, νέα επίθεση Τραμπ σε Μελόνι. Στην Πεπόνη, έτσι δεν είναι. Μελόνι, δεν είναι. Μέλο, δεν είναι. Στα Ιταλικά πώς είναι το Πεπόνη, Μελόνι, δεν είναι. Μέλο στα αγγλικά, εντάξει Δημητράκη. Στα γαλλικά πώς είναι το πεπόνι. Ξέρεις τίποτα, δεν ξέρεις γι' αυτό. Λοιπόν, άκου. Συνομιλίες Τραμπ, με ποιον άλλον, με Τραμπ, Τραμπ Πούτιν για την Ουκρανία και διεθνή ζητήματα εν ώψη της συνόδου του ΝΑΤΟ. Πάλι, τι να κάνουμε, αφού δεν θέλει. Λέει τι θα κάνουμε σήμερα, δεν φανήκαμε. Λοιπόν, ναι. Τι άλλο έχω. Χαμός. Λοιπόν, πάμε Δημητράκη, τραγουδάμε και ερχόμαστε. Έλα, γιατί και γίνεται χαμός, έτσι. Λοιπόν, άκου. Ναι, να σας το πω μετά. Έλα, πάμε.
1: Και θα μείνετε πολύ καιρό στη Λεστινίτσα, αν επιτρέπετε.
2: Μα θα εγκατασταθούμε μονίμως.
1: Δηλαδή, πόσο καιρό.

0: να θέμας, πως τον κρατάς έτσι αυτόν, μωρέ βάρβαρε, βάρβαρε. Ξέρεις, μωρέ, ποιος είναι αυτός?
1: Ο Μέγας Ναπολέον.
0: Το κακό στον καιρό. Αυτός βρα είναι ο Μπετόβεν.
1: Αμπά, και τι έκανε αυτός ο Μπετόβεν?
0: Βρήκε τα πετά.

0: Κύριε Ντίνο, μου είστε πάρα πολύ καλός. Μήπως έχετε καμιά επιθυμία, μήπως θέλετε να σας παίξουμε έτσι κάτι?
1: Ένα διάλειμμα.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακή αυτοκινήτου νέου τύπου με προδιαγραφές DIN 13164 2022, καθώς και έτοιμα κτεοκίτ με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα για ιδιώτες και επαγγελματίες με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και ειδικές B2B λύσεις. firstaidkit.gr. Έτοιμος για κταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Τόλιας Edition. www.toliasedition.com.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
4: Bonjour.
5: Bonjour, madame.
4: Vous parlez français?
5: Oui, madame.
4: Ah, et moi, je suis madame Pélagie de Paris, des combinaisons, des combinaisons, les mouchoirs, l'escalier, toilette, very sex, je m'en fous.
5: Pardon?
4: Τι pardon? Μιλάς ή δεν μιλάς γαλλικά?
5: Μιλάω, κυρία μου.
4: Και δεν κατάλαβες τη σούπα?
5: Όχι.
4: Και δεν είχες καλό δάσκαλο.

0: Έλα, έλα, Δημητράκη, έλα, έλα εδώ. Γαλλικός, καταρχήν, δεύτερο κομμάτι της εκπομπής, 4 έχουμε, μέχρι τις 10 θα είμαστε εδώ. Ο Δημητράκης λέει, αμάν, ποτέ θα τελειώσει ποτέ αυτή η μέρα. Λοιπόν, Δημητράκη, συνεχίζω. Ντίνος Φαντής στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Δημήτρης Μορφέσης στη ρύθμιση του ήχου, στα φώτα, στα λαμπατέρ, για να το ακούσω. Μπράβο, Δημητράκη. Λοιπόν, επίσης τι άλλο έχουμε. Ναι, 6951-904-904 είναι το Viber του σταθμού. Λοιπόν, άκου, Δημητράκη, να δεις τι γίνεται. Ποδηλατικός αγώνας, γύρω, συγγνώμη, στη Γαλλία, χωρίς θεατές ο αγώνας στα Πυρηναία, λόγω μεγάλης φωτιάς. Εκεί, κάναν τον αγώνα και σβήναν οι άλλοι τη φωτιά. Και έτρεχε φωτιά και έτρεχε ο πυροσβέστης. Έτρεχε ο άλλος με το ποδήλατο, τον παίρναγε ο πυροσβέστης. Γιατί οι πυροσβέστες πρέπει να τους βγάλουμε το καπέλο, έτσι. Ναι, ναι, είναι εντάξει. Αυτό που κάνουν όχι μόνο είναι δύσκολο, αλλά είναι και σωτήριο, γιατί θα είχαμε γίνει μπουρλότο, όπως λέει και η Σαφώνα. Μπουρλότο. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Εντάξει, και άμα δεν βάζουμε εμείς τις φωτιές με τα μπάρμπεκιου, πετάνε από εδώ οι εκατέρωθαν. Δηλαδή στην Κρυμαία, οι Ρώσοι στην Κρυμαία, οι Ουκρανοί στην Ρωσία, οι Ισραηλινοί στο Λίβανο, η Χεζμπολάχ από το Λίβανο στο Ισραήλ, στο Ιράν, βαράει και εδώ, χαμός γίνεται. Ναι. Να κινείται, ρε παιδί μου. Τι θα κάνουν οι εμποριόπλων, κλέφτες θα γίνουνε. Λοιπόν, τι άλλο, φλέγεται η Ευρώπη από την Νέα και η Θεσσαλονίκη. Καλά, χαμός γίνεται. Ναι, εν τω μεταξύ, αυτά που καίγονται είναι τόσο, πώς το λένε, τόσο επικίνδυνα που, Δημητράκη, τι να σε λέω. Λοιπόν, η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της μάχης με μεγάλα μέτωπα, ξεσπούν από την Αττική μέχρι τη Μακεδονία, την ώρα που Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία μετρούν πάνω από 170.000 στρέμματα καμένης γης. Το κάναμε, εντάξει, όχι κάρβουνο. Το κάρβουνο δεν περιγράφεται. Κόλαση. Λοιπόν, Λοιπόν, τι έχουμε. Γένα. Να το πούμε και σωστότερα. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Έλα ρε, η Τραμπ για τα 250 χρόνια των Ηνωμένων Πολιτειών. Ναι, ο κομμουνισμός είναι σαν καρκίνος, λέει. Πρέπει να τον αποτρέψεις γρήγορα. Και μετά παίρνει τηλέφωνο τον Πούτιν. Του λέει, γεια σου, εσύ δεν ήσουν παλιά. Τι γίνεται, τι θα κάνουμε. Όλα καλά, θα πάμε για καμιά μπύρα. Όχι, τι θέλετε, τεκίλα. Όχι τεκίλα, γιατί τα πάω καλά με τους Μεξικάνους. Άντε να πιούμε βότκα, τη δικιά σου. Δεν πιστεύω, ρε, να είναι καμιά μπόμπα και να πάθω τίποτα. Μάλλον αυτά συζητάνε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν γίνεται, καταλάβες τι γίνεται. Τι άλλο έχουμε. Αγγίζει τα όρια της τρέλας. Λοιπόν, στην Γερμανία, άκου. Γιατροί αντιδρούν για την απόφαση Merz για τις αναρωτικές άδειες. Ναι, είσαι άρρωστος, θα πας να σε δω. Θα σηκωθείς όρδιος, θα αναστηθείς και θα πας να σε δω. Ένα τέτοιο πράγμα. Τι ξέρεις τι έγινε. Ναι, εντάξει, έχουν λαλήσει. Να δω. Και είσαι Γερμανός, δεν είσαι Γερμανός. Να σου φερθώ και ανάλογο. Θα αρχίσουν, ξέρεις, αυτά τα τέτοια. Τα παλιά που ξέρανε. Λοιπόν, ναι, γιατί. Εντάξει, σου λέω, ξέρεις πρώτο κόμμα ποιο είναι στην ουσία, έτσι. Χαιρέτα με κλειστή την παλάμη. Έτσι. Λοιπόν, όχι κλειστή την παλάμη, με κλειστά τα δάχτυλα. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Καλά, εντάξει. Άκου, ας πούμε και μια τελευταία και μετά θα σε πάω. Ή μάλλον, όχι, θα στο αφήσω για τη συνέχεια γιατί πολύ μίλησες. Καλοκαιράκι, είπαμε, έτσι. Ναι, εντάξει. Ευτυχώς που έχουμε εκλογές τώρα σε διάφορα και μπας και γίνει τίποτα, για λίγο. Να μάθουμε και ποια είναι τα 2000, οι 2000 κωδικοί, δηλαδή προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, να ξέρουμε να τι αγοράζουμε. Φτηνό, ακριβό ή θα μου έρθει την τελευταία στιγμή. Ναι. Όχι, σε όλα. Άκου να δεις εδώ μεταξύ με τα σούπερ μάρκετ, πλάκα. Λοιπόν, ή θα φτιάξετε τα σήματα τα τηλεφωνικά γύρω-γύρω, ή θα μας δώσετε καλό ίντερνετ, γιατί ξέρεις, αυτά έχεις τα. Δεν λέω το σούπερ μάρκετ, γιατί εντάξει, δεν φταίει, είναι ούτε υπάλληλοι ούτε τέτοια, αλλά πρέπει να πας με το πρόγραμμα, έχεις ένα application. Application. Έτσι. Ναι, να το λέω στα application. Λοιπόν, σαν application που λέει να δούμε τα προϊόντα, αν έχεις έκπτωση, το βάζεις εκεί πέρα, έλα να, ναι, 8 ώρες. Κάθεσαι, λες, σου λέει πήγαινε λίγο προς το τζάμι. Το είχα προχθές. Αυτά. Προχθές λέω ότι. Πότε ήταν, δεν θυμάμαι την Παρασκευή. Πάω προς το τζάμι, συνδέεται. Αφού συνδέθηκε, επειδή ξέρεις, κάθε φορά πήγαινα στο ταμείο, περίμενα, δεν. Α, το λέω, το κλείνα. Μου λέει, ξέρετε, πρέπει να μπείτε με τους κωδικούς σας. Άντε εγώ να βρω κωδικούς εκείνη την ώρα να πω χάμος. Εν τω μεταξύ σε όλη αυτή τη συζήτηση έλα να δεις πως σε κοιτάνε οι άλλοι που περιμένουν στην ουρά. Έτσι, όχι να μας τρελάνετε εσείς. Έλα πάμε, πάμε. Χάμος γίνεται, εντάξει. Οπα, και όχι τίποτα άλλο. Λυπάμαι τους ανθρώπους εκεί στα ταμεία. Α, τι ακούνε, τι τραβάνε και τι γίνεται. Χαμός. Άντε, Δημητράκη, άντε, άντε. Δευτέρα σήμερα. Άντε, θα φτιάξεις κέφι, Δημητράκη. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα φύγεις από εδώ με δύο γραμμάρια λιγότερα. Έλα, πάμε, πάμε.
1: Χωριάτες είναι, ρε, χοντροκέφαλοι είναι.
2: Α, ναι, ναι.
1: Πρέπει να τους θυμίζω κάθε τόσο τι κάνω για την περιφερειά μου.
2: Σωστά.
1: Γιατί ξεχνάνε.
2: Βέβαια.
1: Υπάρχει κίνδυνος, Κωστάκη μου, να ξανάρθουν εκλογές και η περιφερειά σου να σε γράψει στην περιφερειά.

0: Καλημέρα, κύριε Στέφανε.
1: Ω, χαιρετώ την χαριτόβρη των δεσποσίνην Μάρθα, το άνθος των κομματριών.
0: Πάντοτε κολακευτικός, τέλος πάντων.
1: Μήπως αποφασίσετε να αγοράσετε την ελληνική γραμματική?
0: Όχι, ήθελα τους άθλιους, του Βίκτορ του Ουγγού.
1: Ουγγό.
0: Γιατί καλέ, πώς λέμε, ο Μουγγός του Μουγγού.

0: Σου πητάω ντουμάνια, εσύ πια σκουκί της, μπέμπι.
1: Παντελή.
0: Μπέμπι.
1: Παντελή.
0: Σου μιλάω, μπαμπά σου, Παντελή.
1: Μιλήσατε, μπαμπά.
0: Μιλήσατε, μπαμπά. Έτσι, μπράβο, να τον καλοπιάνεις, γιατί σε κάνει τα ντάου, μπαμπάς. Ενώ αλλιώς σε πάει άτα, σε πάρει κοκά, σου κάνει κουπεπε, κουπεπε. Κάτσε καλά.

Έλα, έλα, Δημητράκη, έλα. Δεν σου έχω, ξέρεις, δεν έχουμε δει λίγο την κίνηση, να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Στους δρόμοι, που λένε και οι μορφωμένοι. Λοιπόν, άκου, Δημητράκη, τι γίνεται. Λοιπόν, τα γνωστά. Πολλοί κόσμοι στο Δαφνί. Δηλαδή, από Χαϊδάρι και μετά μέχρι να στρίψεις εκεί πέρα, γιατί, ναι, ναι, να στρίψεις στην λίμνη Κουμουνδούρου, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Και στο Σκαράμαγκα έχει, σκιστού Σκαράμαγκα έχει αρκετή κίνηση. Αρκετή, όταν λέμε αρκετή, δευτεριάτικη κίνηση. Από Λεωφόρο Αθηνών, έχει και στην κάθοδο στο ποτάμι. Χαμός γίνεται. Καταρχήν να σου πω από Νέα Φιλαδέλφια και λίγο πιο ψηλά. Α, ναι. Λοιπόν, μη σου πω και Νέα Ιωνία. Και ακόμα πιο ψηλά στην κάθοδο γίνεται ο πανικός στο ποτάμι για Πειραιά. Έτσι. Εκτονώνεται. Φτάνει μέχρι τη Λεωφόρο Αθηνών στην κάθοδο. Από Νέα Ιωνία προς τα κάτω. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Αν γνωρίζετε, στείλτε μας κανένα μήνυμα να μας ενημερώσετε. Από το. Και στην άνοδο. Στα μισά Λεωφόρο Αθηνών και Λένορμαν ξεκινάει η κινησούλα. Αυτή εκτονώνεται στα Νέα Φιλαδέλφια. Σήμερα δεν ξέρω για ποιο λόγο έχει μεγαλύτερη κίνηση στην κάθοδο και μάλλον κάτι πρέπει να έχει συμβεί, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά έχει και στην κάθοδο στο λιμάνι, στο ποτάμι, από την Αγία Σάνας. Ξέρεις, εκεί πέρα που είναι από το ύψος τώρα, τι να σου πω, Αγία Σάνης, εκεί την, και λίγο πιο ψηλά, όχι τώρα, πιο ψηλά, δηλαδή από την Πέτρου Ράλη και κάτω, να στο πω έτσι, γίνεται ο πανικός. Γίνεται ο πανικός. Μη μου πείτε ότι πάτε στα καράβια όλοι εσείς. Έτσι, κάτσε να δω μετά Πειραιά. Για να δούμε τι άλλο έχουμε εδώ στην κίνηση. Α, εντάξει, μεταξουργείο και αυτά, γιατί μπαίνοντας από Λεωφόρο Αθηνών προς τα εκεί, εντάξει, υπομονή. Λοιπόν, το «ο» ήταν γιατί στην Παναγή Τσαλδάρη, ξέρεις ποια είναι η Παναγή Τσαλδάρη στην Αθήνα, Δημητράκη. Είναι η Πειραιός που μετά την Ιερά Οδό γίνεται Παναγή Τσαλδάρη. Από εκεί και μετά, δηλαδή, μετά την Ιερά Οδό και λίγο πιο πριν είναι Κιτρινούλη, αλλά κατά κόκκινο, μπορντό μπορώ να σου πω, πάει να καφετήσει μέχρι την Ομόνια και όχι μόνο, και στα δύο έχει κίνηση και στα τρίου. Άμα πάμε τώρα εθνικό κήπο περιμετρικά, μωρέ, πήγαινε αλλού. Αν δεν έχετε να πάτε κάπου δευτεριάτικο, καθίστε σπίτι. Ξέρω εγώ τι να σας πω. Λοιπόν, έχει, εντάξει. Στην Συγκρούγιανα που περνάς μπροστά από το Σύνταγμα και μετά, γιατί δεν γίνεται Βασιλής Αμαλίας.

0: περνά μπροστά από το Σύνταγμα και μετά, γιατί δεν γίνεται, γίνεται βασιλή τη Αμαλία. Δεσπίνη Αμαλία, που έλεγε και ο Μπουτσά. Δεσπίνη Αμαλία. Λοιπόν, δεν έχει κίνηση εκεί. Λεωφόρο Ποσειδόνο. Πριν από την λεωφόρο Κηφισού και Βάλε, μέχρι πού να σου πω, πάει συνέχεια, που εκτονώνεται για να δω λιγάκι, έχει κίνηση παντού. Αν είναι δυνατόν. Πού πάτε, βρε, πρωί-πρωί. Λοιπόν, εδώ τι είναι. Που να δω στην, στον Άλυμο, μετά στον Άλυμο, ναι, πριν το, ναι, εκεί που γίνεται, κάτσε γιατί εδώ μου σβήσαν τα πάντα, είχαμε, δεν μπορεί, η Νητράκη κίνηση μου κάνει πλάκα. Λοιπόν, για να δω, ναι, από την Λεωφόρο Ελευθερίας, που συναντιέται μέχρι εκεί, υπάρχει τρομερή κίνηση και στην Παραλιακή, στο Φεύγα. Έτσι, στο πήγαινε Πασούνιο. Όλοι για μπάνιο πάτε πρωί-πρωί. Λοιπόν, για να δούμε. Εν τω μεταξύ, και στο να πας προς Πειραιά έχει. Και για να δούμε εδώ, μπαίνοντας στον Πειραιά. Λοιπόν, άκου. Αν σε πάρω από την ακτή Ιωτωνίας, έχει μια κινησούλα, αλλά μην τρομάξετε. Ναι, την περισσότερη κίνηση την έχει Κόνωνος, από ό,τι βλέπω. Ακτή Κονδύλη. Έχει, γιατί θέλουν να πάνε όλοι στην Κόνωνος. Τι μοιράζουν εκεί, δεν ξέρω. Λοιπόν, μέσα βέβαια στο λιμάνι, εκεί στην ακτή Τζελέπη. Ξέρεις ποια είναι η ακτή Τζελέπη? Εκεί που φεύγουν για Αίγινα, που φεύγουν για τα, ξέρεις, Σαρονικό και αυτά. Δημητράκη, Σαρονικό πάνε όλοι. Ή έρχονται, δεν ξέρω, πρωί-πρωί. Λοιπόν, έχει μια μικρή κινησούλα. Α, στ' άλλα σημεία στο λιμάνι του Πειραιά δεν βλέπω. Κουράστηκα, Δημητράκη. Α, πάμε να τραγουδήσουμε, δεν μπορώ άλλο. Α, πάμε.
1: Πού σου πέσανε?
2: Στον δρόμο.
1: Κάτω.
2: Έχεις δει κανένα πράγμα να πέφτει κατά πάνω? Κάτω βέβαια.
3: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Ως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: Δημητράκη, δεν σε βλέπω στα ζωηρά σου σήμερα.
1: Έχω κι εγώ τα βάσανά μου.
0: Έρωτας.
1: Κάτι τέτοιο.
0: Εγώ. Να σου παίξω ένα κομμάτι να σε ανακουφίσω. Θα σου παίξω ένα καινούριο μου τραγούδι. Τον Ανθρακόρυχο.
1: Όχι με... Με συγχωρείτε κύριε. Ανθρακορύχος.
0: Άσε κύριε. Ανθρακόρυχος έχει πιο βάθος. Πάνα στο παίξω.
1: Ξέρεις Τζεφά μου, εγώ είμαι ερωτευμένος με κορίτσι, όχι με μετανάστη.

0: Ορίστε, κύριε. Δεν μου λες, παρακαλώ.
1: Μάλιστα.
0: Εσείς εδώ φτιάχνετε ένα που είναι έτσι όλο σαντιγί που έχει από κάτω σοκολάτα. Όχι από πάνω σοκολάτα και έχει πάλι το υπόλοιπο. Είναι όλο μέσα σε ένα γυάλινο μπολ.
1: Προφιτερόλ, κύριε.
0: Πώς το πες,
1: προφιτερόλ. Όχι προφιτερόλ, προφιτερόλ. Όχι προφιτερόλ, κύριε. Προφιτερόλ. Να σας
0: το μάθω. Όχι, δεν θέλω να το μάθω. Θέλω να το φάω.
1: Μάλιστα, κύριε. Ένα προφιτερόλ.
0: Μάλιστα. Και πού σας τασμίστε.
1: Ορίστε, κύριε.
0: Δεν μου λες.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό το πρόφιτο.
1: Το προφιτερόλ.
0: Πόσο κάνει.
1: 7 δραχμές, κύριε.
0: 7 δραχμές.
1: Μάλιστα.
0: 7 δραχμές.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί 7 δραχμές.
1: Είναι, βλέπετε, γλυκό σπέσιαλ, κύριε.
0: Α, είναι. Μάλιστα. Γλυκό σπέσιαλ. Δηλαδή τι πάστε, δηλαδή πώ το τσέκ τη πάστε.
1: 4 δραχμές, κύριε.
0: Α, 4 δραχμές.
1: Μάλιστα, κύριε.
0: Ωραία. Φέρε μου ένα γλυκί βραστό.
1: Μάλιστα, κύριε.
2: Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
3: Στις 9 στο μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στην Ινώη, κανονικά η κυκλοφορία στην παλαιά εθνική Ελευσίνα Στιβών. Σύσκεψη στις 11 υπό τον Κώστα Κατσαφάδο στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς. Σε συναγερμό η πολιτική προστασία, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Κρήτη και Βόρειο Αιγαίο. Οι καθυστερήσεις πτήσεων στα αεροδρόμια, στο επίκεντρο σύσκεψης της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, του Διεθνούς Αερολιμένα και εκπροσώπων εταιριών. Σε εξέλιξη η επιχείρηση του λιμενικού Βόρεια του όρμου Ισιδόρου στη Σάμο, μετά την αποβίβαση αλλοδαπών από Λέμβος σε βραχώδη ακτή. 21 άτομα διασώθηκαν. Πυρετώδεις προετοιμασίες και πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ και την αυριανή επίσκεψη Τραμπ. Τουλάχιστον 10 νεκροί, 46 τραυματίες από νέα ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία. Έθριος ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτρη έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
4: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
5: Τίνο, Τινάκο, ξεκινάμε.
6: Ναι, ξεκινήστε.
7: Αγόρι, μπούκα.
8: Πατώ.

0: Έλα, έλα, Δημητράκη, έλα. Κάτσε να ανοίξω για λίγο τα ακουστικά, γιατί είμαι και κουφός. Λοιπόν, μη γελάς, μη γελάς. Εδώ, εδώ, προσοχέ με λίγο. Έλα, λοιπόν, έχει πάντως κίνηση, σας το είπαμε, έτσι. Δεύτερο μέρος εκπομπής με τζιν και μαύρα γυαλιά, Ντίνος Φαντής στο μικρόφωνο, την επιλογή της μουσικής. Είναι ο Δημήτρης Μορφές στη ρύθμιση του ήχου, στα φώτα, στα λαμπατέρ, στα πάντα, στο ξυσκονόπανο. Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται εδώ, τι έχουμε. Άκου, άκου να δεις μια δυσκολία που θα σου πω εδώ πέρα. Λοιπόν, έχουμε στον καύσωνα να λέει τι είναι τα βροχιολάκια που επιστρατεύει η Βαρκελόνη για την προστασία των εργαζομένων. Λοιπόν, ο Δήμος λέει έχει, εκεί στη Βαρκελόνη έχει διαθέσει περίπου 1.400 βραχιόλια σε εργαζόμενους όπως οδοκαθαριστές, υπάλληλοι πάρκων και κήπων, που προφανώς γίνεται, εντάξει, πώς λειτουργούν τώρα όλα αυτά. Γιατί τι, με την Ισπανία να πλήττεται ήδη από διαδοχικά κύματα καύσωνα, τα οποία προκάλεσαν περίπου από χίλιους και πλέον θανάτους τον Ιούνιο, η Βαρκελόνη ξεκίνησε να διανέμει ειδικά βραχιολάκια παρακολούθησης στις θερμοκρασίες στους εργαζόμενους που εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους, με στόχο την έγκαιρη προειδοποίηση για κινδύνους στην υγεία τους. Και τους λέει, φυγείτε από εκεί, πάρτε, κάντε διάλειμμα, break και λοιπόν. Σύμφωνα λοιπόν με το Reuters, στα λέω αυτά, το βραχιολάκι μετρά τη θερμοκρασία του σώματος του εργαζομένου και ενεργοποιεί ηχητική και δονητική ειδοποίηση αν ανιχνεύσει ότι ο χρήστης διατρέχει κίνδυνο λόγω της ζέστης. Σε αυτή την περίπτωση, ο εργαζόμενος πρέπει να διακόψει αμέσως την εργασία του. Αυτό είναι. Να σου βάλω βραχιολάκι, Δημητράκη, σε βλέπω να είσαι με τον αναπτήρα στο βραχιολάκι, να το κάνει μπουρλότο. Μπουρλότο, λοιπόν, για να ξέρεις. Δεν είναι αστείο, καλά κάνουν οι άνθρωποι εκεί και το κάνουν αυτό και μπράβο τους, και να το μιμηθούμε. Πάμε, πάμε, Δημητράκη. Μπανιέρα βλέπεις, έτσι. Μα τι είσαι εσύ, ρε. Έλα, πάμε.
1: Απόψε, σήμερα και χθες, όλες οι πόρτες είναι κλειστές και εγώ είμαι απόξω. Και μες στο θάμπο, παίρνω αμπάριζα να μπω και με πετάνε όξο. Όλος ο κόσμος μ' αγνοεί, βαρέθηκα πια τη ζωή, τους φόνους και τα μίση, αλλή, αλλή και τρισαλή, φωνάχτα μέσω στον αλλή να με καρατομήσει.

Καλά, καλά, σε ακούσαμε. Ντρούν και ντρούν, σιγά. Μπάβια σύνες, μπάβια σύνες. Άντε μπρος. Μάρσο, μιλάτε. Την εδώ, κατάστημα θροφίμουν στο τηλέφωνο από διευθυντής.

0: Κάνα στραπώ βροντό.
1: Δεν εντρέπεσαι. Τι κάνει τώρα του μαντρόσκελου του μαγαζού, κάνει τώρα. Τι του λες ένα στροπόβροντο. Πες του το αμανιτζίδικα τον άνθρωπο, αμανιτζίδικα. Και ένα στραπόβροντο με τέτοια ρε. Για να του πιάσει την κιτζίδικα. Ένα στραπόβροντο, το κοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκο

0: Αχ, Δημητράκη, έλα να σου πω και λίγο τον καιρό, να ξέρεις τι κάνει, πώς θα αντιθείς, τι θα φυσήξει, που θα βαντάρει τους ανέμους και όλα αυτά, Δημητράκη. Εδώ, άστα, μετά αυτά. Λοιπόν, γιατί θα πάμε γρήγορα. Λοιπόν, γενικά αίθριο καιρό θα έχουμε σήμερα, Δημητράκη. Γενικά, βέβαια, δεν έχει... Από φουφού έχουμε μέχρι 5 μποφόρ στα βόρεια-βορειοανατολική, άνεμη θα είναι, βόρειο-βορειοανατολική, 3 με 4 και στα ανατολικά, Δημητράκη, 5 μποφόρ. Λοιπόν, θέλει προσοχή και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Έτσι, Δημητράκη, 23 και 33 πόσο μας κάνει? 56, ο καλύτερος σχολήτης, ρε, γι' αυτό βλέπει τα κουμπιά. Μπράβο, ρε, Δημητράκη, εξαιρετικός. Το βρήκες αμέσως, πάμε.
1: Τι να κάνω, Χρυσέ μου, τον δουλεύω για να δουλεύει.

0: αισθάνομαι πια πως έφτασα σε ηλικία γάμου.
1: Και να πάρει σε μένα εσύ. Άκου τώρα που θα πάρω εγώ αυτό το τσόλι.
0: Πώς με είπατε?
1: Τσόλι.
0: Α, ωραίο είναι. Η κυρία Τζούλια Τσόλι.

0: Έλα, έλα, Δημητράκη, έλα. Είχαμε και Your Face εχθές. Είχαμε τελικό. Your Face Sound Familia. Familiar. Έτσι, ναι, ναι, ναι. Μαριλού Κατσαφάδου. Λοιπόν, έκανε το Johnny Cash σε ένα τραγούδι που έκανε διασκευή ο Johnny Cash στο τέλος της ζωής του. Έκανε ένα απολογισμό. Εντάξει, Johnny Cash, μέγιστος. Έχει γράψει, δεν ξέρω εγώ πόσα τραγούδια. Έχει κάνει ανατρεπτικές κινήσεις. Θυμάσαι εκεί που έκανε τη συναυλία μέσα στη φυλακή και είπε το τραγούδι που σχεδόν δεν θέλανε να ακούσουν, ξέρεις, εκεί, όχι φυλακόβοι, οι εγκλειστοί, αλλά, ξέρεις, όλοι εκεί η διοίκηση της φυλακής. Εντάξει, ήταν πολύ επαναστατικός τύπος, αλλά η διαχείριση της ζωής του ήταν λίγο περίεργη, γι' αυτό, λοιπόν, έτσι πήρε ένα τραγούδι και το έκανε διασκευή και, εντάξει, ήταν ιστορικό και... Η Μαριλού Κατσαφάδου μεταμφιέστηκε, αν δεις το βίντεο που, που είναι ανεβασμένο, που ανέβηκε από την τηλεόραση εκεί, την Αμερικανική, και με το τι ακριβώς έγινε και πώς τον μιμήθηκε, θα πεις εντάξει. Εντάξει, τώρα γεια σας, και φοβερά δύσκολη η μίμηση. Και δεν ήταν απλά μόνο μίμηση, ήταν κάτι εξαιρετικό. Λοιπόν, μπράβο της, είναι η νικήτρια. Άντε, ωραίο ήτανε, γελάσαμε πάρα πολύ, όχι μόνο, αλλά εντάξει, και χαρήκαμε και είδαμε αυτόν, το ταλέντο αυτών των καλλιτεχνών σε ένα άλλο φάσμα και σε ένα άλλο μέγεθος. Μπράβο, μπράβο σε όλους. Άντε, πάμε, Δημητράκη, πάμε.
1: Αισθάνομαι πια πως έφτασα σε ηλικία γάμου.
2: Και να πάρεις σε μένα εσύ. Άκου τώρα που θα πάρω εγώ αυτό το τσόλι.
1: Πώς με είπατε?
2: Τσόλι.
1: Α, ωραίο είναι. Η κυρία Τζούλια Τσόλι.

0: Δεν είμαστε καλά. Δουλειά είναι αυτή. Βλέπω και τη δική σου την προκοπή. Μόλις σου στήσω κανένα χιλιάρικο, κολώνεις. Δεν αλλάζεις επάγγελμα, λέω εγώ.
1: Εσύ δεν αλλάζεις πατέρα, λέω εγώ.
0: Πες το ψέματα. Εγώ δεν είμαι για σένα. Εγώ είμαι παιδί πολυτελείας. Μετά έπρεπε να με γεννήσει κανένα νιάρχο, κανένα σονάσης. Αλλά βλέπεις, επέμενες να με γεννήσει εσύ. Αφού βλέπεις ότι το παιδί βγαίνει άλλη τάξη. Άσε ρε κύριε να το γεννήσει κανένα άλλο που είναι οικονομημένο. Εσύ τίποτα. Όχι, θα το γεννήσω εγώ. Επλήρωνε τώρα.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου με προδιαγραφές DIN 13164 2022 καθώς και έτοιμα κτεοκίτ με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα για ιδιώτες και επαγγελματίες με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και ειδικές B2B λύσεις. firstaidkit.gr. Έτοιμος για κταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Tolias Edition. www.toliasedition.com.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
4: Όπα και να με. Κατά πρώτον λέω παρντών, καθότι είμαι και ευγενής. Και κατά δεύτερον θα σαρπάξω από το τζουλούφι και θα σε φέρω γυροβολιές τέσσερις. Τι γυρεύει μωρή εδώ στο ξένο μαγαζί?
5: Τον άντρα της γυρεύει η γυναίκα.
4: Ποιος είναι ο άντρας της?
6: Εγώ.
4: Σβήσου.
6: Δεν το έπιασα.

0: Έλα, έλα, Δημητράκη, έλα. Έλα, έλα, έλα, έλα. Λοιπόν, καλά, σήμερα έχουμε εξαιρετικά πράγματα. Λοιπόν, άκου, Δημητράκη, σήμερα. Λοιπόν, σαν σήμερα, πόσο έχεις, 6 Ιουλίου. Λοιπόν, ήταν Αμερικάνος τραγουδιστής, ένας από τους ανθρώπους που έκανε το rock and roll παγκόσμια μουσική γλώσσα. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1925 και το πλήρες όνομά του ήταν Williams John Clifton... Τι? Χάλεϊ, έτσι. Ο Bill Haley. Έτσι, rock and roll. Έκανε το rock and billy, το rock and roll, έτσι. Λοιπόν, σαν σήμερα φεύγω από εδώ, Δημητράκη, και μιας και είμαστε σαν σήμερα. Και τώρα, όταν μιλάμε για μουσικό, μιλάμε για ταινίες, μιλάμε για, όχι για γιαγιά και για παππού, ό,τι θέλεις, θα πάμε Ιταλία λίγο. Και τι συνέβη, σαν σήμερα, έφυγε από τη ζωή 99 ετών στη Ρώμη. Μέγιστος Ένιο Μορικόνε, μέγιστος, μεγάλος, μεγάλος μαέστρος και όχι μόνον, έτσι. Λοιπόν, τι άλλο έχω, Δημητράκη, για σήμερα? Λοιπόν, ναι. Με άλλος, εντάξει, θα έπρεπε για μένα αυτός να μπει από τους πρώτους πρώτους. Λοιπόν, γεννήθηκε 4 Αυγούστου στη Νέα Ορλάνη. Έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 1971 στη Νέα Υόρκη από καρδιακή προσβολή. Αν διαβάσει την αυτοβιογραφία του, θα δεις ότι η μητέρα του είχε πει να παίρνει κάθε μέρα μία ασπιρίνη. Ξέρεις, για να διαλύεται, προφανώς είχε ζητήματα και έπαιρνε αυτό. Έφυγε όμως από καρδιά, έτσι. Είχε ευαίσθητη καρδούλα, αλλά είχε φοβερά πνευμονιά, ίσως η πιο διάσημη τροπέντα στη τζαζ. Έτσι. Λοιπόν, Louis Armstrong. Και όχι μόνο, και η πιο χαρακτηριστική φωνή, Summer Time, μαζί με Ella Fitzgerald, έτσι, στο... Ναι. Ναι. Λοιπόν, τεράστιος. Και βέβαια, ξέρεις τώρα, αυτό είναι το πιο κλασικό που ξέρουν οι περισσότεροι, αν και είναι το Hello Dolly, είναι πολλά, είναι το What a Wonderful World. Έτσι. Λοιπόν, δεν το έχω πρόχειρο, αλλά δεν πειράζει, το έχω νομίζω πρόχειρο από Get Bo. Θα το δούμε λίγο αργότερα, θα το παίξουμε λίγο αργότερα αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, τι άλλο έχω σαν σήμερα? Σαν σήμερα είναι η μέρα αγροτικής ανάπτυξης. Αναπτύσσουμε αγροτικά τη γη και μετά την καίμε. Παγκόσμια ημέρα ζωονόσων και παγκόσμια ημέρα φιλιού. Ναι, μάτς μουτς. Ναι, πρόσεξε, είναι εντωμεταξύ η ιστορία του φιλιού, είναι γεια σου. Έχει, πώς το λένε, μια τρυφερή στιγμή, μια ρομαντική, ρε Δημητράκη. Άντε, ρε Δημητράκη, σου κάνω ατμόσφαιρα. Άντε, πάμε και τα λέμε σε λιγάκι. Πάμε.
1: Τι θέλετε τίποτα?
2: Έχετε από πορτοκαλάδα, ρε.
1: Πορτοκαλάδα θέλετε?
2: Ναι.
1: Από πορτοκάλια?
2: Όχι, από μουσμούλα.
1: Καλό.
2: Να που το ρίξαμε και δυο στις σαπνιές και πώς θα βγάλω μάκρυ. Θέλετε από πορτοκαλάδα, ρε.
1: Πορτοκαλάδα θέλετε?
2: Πορτοκαλάδα, λιμονάδα,
1: ό,τι λιμονάδα θέλετε?
2: Α, για λιμονάδα.
1: Από λιμόνια?
2: Ωραία, τι θα γίνω εγώ μετά αυτό, ρε. Ρε, έχεις μια γαζόσα.
1: Γαζόσα,
2: σώτα, σώτα, σώτα.
1: Σώτα, δεν είναι.
2: Ωραία, τι θα γίνω εγώ με σένα.
1: Ναι, μια μου λένε λεμονάδα, μια μορτοκαλάδα, μια σώτα. Τι θέτε?
2: Ακούτω, μια κιόξο. Πορτοκαλάδα.
1: Πορτοκαλάδα θέλετε?
2: Α, στάσω, μην το ξαναπάμε αυτή την αρχή.
1: Πορτοκαλάδα θέλετε?
2: Πορτοκαλάδα.
1: Να θα δω.
2: Α, και εδώ και μου τέλος πάντων. Να ξεμπερδεύουμε.

0: Τι έκανες?
1: Εντάξει κύριε Κραβαντή.
0: Πήγες στην τράπεζα?
1: Πήγα.
0: Στην εφορία?
1: Πήγα.
0: Στο Τελωνίο?
1: Πήγα.
0: Στο Γιακουμίδη?
1: Πήγα.
0: Στο Υπουργείο?
1: Πήγα.
0: Στον Παπασίση?
1: Πήγα.
0: Στον Γεωργιάδη?
1: Πήγα. Α, στον Γεωργιάδη δεν πήγα κύριε.
0: Δεν πήγες? Και τι έκανες όλο το πρωί?

0: τραπέζι.
1: Τι με θέτε.
0: Ποιος καθόταν εδώ. Πού. Σε αυτό εδώ το τραπέζι.
1: Στο τραπέζι.
0: Ναι.
1: Κανένα. Κάθονται στα τραπέζια οι άνθρωποι.
2: Έλα, έλα, Δημητράκη, έλα, έλα. Γιατί ίσα-ίσα προλαβαίνουμε, έχουμε αθλητικά. Χθες το μπάσκετ πάλι δεν τα πήγαμε καλά. Εντάξει, ίσως θα πρέπει να το δούμε λίγο διαφορετικά. Θα δούμε τώρα. Εντάξει, δεν μιλάμε ακόμα για να... πες το, γιατί όπως καταλαβαίνεις... τι να σου πω. Λοιπόν, θα τα πούμε σε λίγο. Λοιπόν, χθες τι να πει το Μεξικό που μέσα στο σπίτι του έχασε από την Αγγλία 2-3, έτσι. Ναι, ναι, τι να πει εδώ μεταξύ και η Βραζιλία που μόνο τσαλίμια ήταν και ο Χάλαντ τους λέει γεια σας και χαίρετε, good goodbye. Τους απέκλεισε 2-1, δηλαδή και εύκολα, 2-0 και εντάξει. Λοιπόν, λείπει και ο Ραφίνη από την Εθνική Βραζιλία, νομίζω ο καλύτερος παίχτης. Ναι. Τι άλλο, και ο καλύτερος παίκτης και στην Μπαρτσελόνα είναι, εντάξει. Όταν παίζει ο Ραφίνια μέσα στην Μπαρτσελόνα είναι εντελώς διαφορετικά. Τραυματίας είχε αποχωρήσει, έχει κάτι ζητηματάκια με κάτι οικονομικά εκεί πέρα, ξέρεις, όλοι αυτοί οι παίκτες. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Σήμερα βλέπουμε Πορτογαλία-Ισπανία στις 10 η ώρα. Ξημερώματα βλέπεις ύπα-ξύπα Βέλγιο. Λοιπόν, θα δούμε τι θα γίνει. Το Πορτογαλία-Ισπανία είναι κορυφαίο. Λοιπόν, και τι άλλο έχουμε. Αυτά για μεταγραφές θα σας πούμε από εβδομάδα που θα αρχίσει να ζωηρεύει και η κατάσταση. Πάμε, Δημητράκη, πάμε.
3: Κρατήστε και αυτό.
4: Τι είναι αυτό.
3: Τα δάκρυα. Τα δάκρυα που έχεις για αυτήν.
4: Μου λες, είναι πρωινά να τα πάμε για ανάλυση, παιδί μου.
3: Δεν ξέρω. Αν θα ξανακλάψω, θα σε τα φέρω.
4: Να μου τα φέρεις για να τα έχουμε ρεζέρβα.
3: Goodbye.
4: Άντε, goodbye.

0: Τι δουλειά κάνετε, Μίλτο?
1: Με τον πατέρα μου.
0: Α, μπράβο. Αυτό είναι πολύ καλό. Εκτιμώ πολύ τα παιδιά που αφοσιώνονται στην οικογένειά τους. Και ο μπαμπάς...
1: Είναι συνταξιούχος.
0: Α, μπράβο. Χαίρομαι πολύ που τον βοηθάτε.

0: Έλα Δημητράκη, έλα, έλα. Φτάσαμε στο τέλος, δεν ξέρω αν το κατάλαβες. Ελπίζω να... Δημητράκη. Εντάξει, εντάξει. Μια χαρά, μια χαρά. Και εγώ σε αγαπάω, δεν κάνω έτσι. Λοιπόν, για ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Είπαμε ότι θα αφήσουμε λιγάκι το, για το τέλος τι γίνεται με την εθνική. Στο μπάσκετ δεν έχει, ψάχνει ταυτότητα. Ποια ταυτότητα, εδώ σου λείπουν και το διαβατήριο και όλα. Λοιπόν, χάνεις από Ρουμανία και Πορτογαλία. Παίζεις μια άμυνα στο πουθενά. Και εντάξει, θέλει λίγο ενίσχυση, εντάξει. Λοιπόν, πάει και naturalize, πάρ' τους. Πάρε έναν από όλους. Αν είναι δυνατόν, κάποιος θα ερχότανε. Θα μου πεις τώρα είναι μετά τα πρωταθλήματα και μετά έχουν διακοπές τα παιδιά. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, ελπίζουμε να διορθωθεί η κατάσταση της εθνικής για να μπορούμε να χαιρόμαστε και όλα. Σε ένα μπάσκετ έχουμε, έτσι, στο εξωτερικό. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, όσον αφορά την εθνική. Έχουμε βέβαια και το Μανόλο, έχουμε και τον Ντέντογλου, έχουμε και εντάξει, στο Στίβο είμαστε καλοί. Ώρα να σε αποχαιρετήσω, Δημητράκη, για 2 ώρες κοντά σας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής στην εκπομπή με τζιν και μαύρα γυαλιά, ο Ντίνος Ιφαντής, ο Δημήτρης Μορφέσης, στη ρύθμιση του ήχου, στα λαμπατέρ, στα φώτα και στο ξεσκονόπανο. Μια χαρά το παλικάρι. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 8 η ώρα. Έρχεται η Άννα Ζαντίδου με ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά, σήμερα είναι η Δέσποινα με την Κωνσταντίνα. Πες το δυνατά, μωρέ. Με την Αθηνά. Με την Αθηνά. Με την Αθηνά Δαβαρία. Λοιπόν, το δίδυμο για τις 2 επόμενες ώρες. Λοιπόν, να φροντίζετε εσάς, τον διπλανό σας, τον παραδίπλα, μέχρι εκεί που φτάνει το μάτς σας, και να σκέφτεστε και αυτούς που δεν βλέπετε. Μόνο έτσι περνάμε καλύτερα. Μπάγια, μπάγια, Δημητράκη. Έλα, τσάουαρ.
1: Κλείσατε.
2: Αφού γράφει, κυρία μου, κλειστόν, κλείσαμε. Δεν το γράφει. Αύριο, κυρία μου.
1: Την πιλχανά, πας και τα βλυπάλι. Σουρουκλιμέ, άστρικλιμέ.

0: 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 10 στο μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς στο Ρέο-Καστρο. Σύσκεψη σε μία ώρα υπό τον Κώστα Κατσαφάδο στο Δημαρχείο για την αντιμετώπιση των συνεπειών. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στην Ινώη, κανονικά η κυκλοφορία στην Παλαιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Σε συνεγερμό η πολιτική προστασία, πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη και Βόρειο Αιγαίο. Τα αίτια καθυστερήσεων πτήσεων στο επίκεντρο σύσκεψης της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και εκπροσώπων εταιριών. Σε εξέλιξη η επιχείρηση Βόρεια του Όρμου Ισιδόρου στη Σάμμο μετά την αποβίβαση αλλοδαπών από Λέμβο σε βραχώδη ακτή 21 άτομα διασώθηκαν. Πυρετώδεις προετοιμασίες και πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που ξεκινά αύριο. Τουλάχιστον 10 νεκροί, 46 τραυματίες από νέα ρωσικά πλήγματα τα ξημερώματα στο Κίεβο. Έθριος ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτρη έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Τα λένε οι Bangles για τις Δευτέρες 6 Ιουλίου σήμερα. Η ώρα είναι 10 και 5 πρώτα λεπτά και εμείς είμαστε εδώ.
1: Δυνατή.
0: Να ξεπεράσουμε την πίκρα της Δευτέρας.
1: Εντάξει, πίκρα είναι λιγότερη το καλοκαίρι. Εσύ τι λες?
0: Ναι ρε παιδί μου, είναι λίγο πιο...
1: Βατή.
0: Ναι, είναι. Την καταπίνεις έτσι πιο εύκολα την πίκρα, αλλά περνάει ρε παιδί μου. Το άτιμο δεν έχει μέσα το Σαββατοκύριακο.
1: Πάρα
0: περνάει πολύ γρήγορα.
1: Ξέρεις τι, και αυτό περνάει και πιο εύκολα όσο μεγαλώνουμε. Δηλαδή όσο μεγαλώνουμε τα χειρότερα έρχονται. Τι είναι αυτό το πράγμα?
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Όχι, γιατί η εβδομάδα, κοίτα να δεις, η εβδομάδα αργεί πάλι. Είναι το...
1: Αργεί, αυτό λέω. Μόλις έρθει Σαββατοκύριακο, γεια σας.
0: Ναι.
1: Και ξέρεις, πιάνει πλάκα ότι ζούμε, ξέρεις, Χριστούγεννα, Πάσχα, 15 Αύγουστο. Και δεν σύνταξη. Και δεν καταλαβαίνουμε ότι μετά τη σύνταξη επίσης γεια σας. Με κάποιο τρόπο.
0: Όχι, ρε παιδί μου, όχι. Είπαμε Δευτέρα πίκρα, αλλά θα ξεκινήσουμε
1: αισιόδοξα.
0: Μια χαρά. Πρόσφατα συνταξιοδοτήθηκε και συνάδελφος. Να του πούμε να είναι καλά, να του ευχηθούμε.
1: Γερός, βέβαια, να την χαρεί.
0: Να χαρεί
1: τη σύνταξή
0: του και μια χαρά τον είδα. Ξανά νιώσε.
1: Παιδί μου, μια χαρά.
0: 10 χρόνια μικρότερο δείχνει.
1: Μα έτσι το περιμένω κι εγώ και για μα. Σαν τι τρελέ τι Αμερικάνε, τι γιαγιάδε.
0: Δεν θα κάνουμε εμεί lifting, botox και τέτοια με τη σύνταξη. Μια χαρά θα τσιτώσουμε.
1: Με σατέν που κάμισα, φλωρά, αλλά αυτά. Μια χαρά.
0: Λοιπόν, 6 Ιουλίου σήμερα είμαστε εδώ στο κανάλι 1 για να σα κρατήσουμε συντροφιά. Ελπίζουμε καλή, με πολλή μουσική, κυρίω ανεβαστική. Και η μέρα είναι πολύ μικρή για να την περνάμε με μούτρα, οπότε φοράμε το χαμόγελό μας και ξεκινάμε.
1: Στα μικρόφωνα είναι η Δέσποινα Φίκαρη και η Αθηνά Δαβαρία. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Δημήτρης Μορφέσης. Στο τηλεφωνικό κέντρο ο Θάνος Καλοδούκας. Μας στέλνετε μηνύματα μέσω Viber στο 6951-904-904 ή στο email studio@kanali1.gr ή μας καλείτε στα 210-42-24-44-9-6. Περνάμε αμέσως στο τραγούδι της ημέρας. Είναι το καλοκαιρινά ραντεβού από τις Δυτικές Συνοικίες και είναι αφιερωμένο στον ακροατή μας, ο οποίος και το ζήτησε κιόλας, τον Κυριάκο.
0: Την καλημέρα μας στον Κυριάκο.

0: Ωραία, επιστρέψαμε στο κανάλι 1 στους 90,4. Ακούτε τη Δέσποινα Φίκαρη και την Αθηνάδα Βαρία στα μικρόφωνα.
1: Την αθάνατη Αθηνάδα Βαρία.
0: Έτσι, όπως θες, πες με, όπως με βλέπεις τέλος πάντων. Ευχαριστώ, Δέσποινα Φίκαρη. Τον Δημήτρη Μορφέση στο μικρόφωνο λοπά. Έχω τρελαθεί σήμερα. Τι έχω πάθει, με ματιάσανε.
1: Σε ματιάσανε.
0: Να φωνάξω τον Βαγγέλη Χατζηκωνσταντίνα να με ξεματιάσει. Δεν ξέρω τι γίνεται. Και τον Βαγγέλη Μορφέση, λέω. Τον Δημήτρη Μορφέση στον ήχο. Άστο να πάει. Πάμε κατευθείαν να πούμε την κίνηση στους δρόμους, μήπως κυρεμήσω. Έχουμε πολύ αυξημένη κίνηση στην ακτή Τζελέπη, στη Γούναρη, στην ακτή Ποσειδώνο σε ένα κομμάτι της, στην Αριστίδου. Επίσης έχουμε στην Γούναρη, στη Καραολίκη Δημητρίου και στην Ελευθερίου Βενιζέλου, όπως και σε ένα σημείο της Εθνικής Αντιστάσεως, εδώ στον Πειραιά. Ναι, Καραολίκη Δημητρίου την είπαμε.
1: Είναι λίγο κοκκινισμένος ο Πειραιάς μας.
0: Είναι, όντως.
1: Και όχι μόνο λόγω Ολυμπιακού
0: και
1: δηλαδή.
0: Και στη Μικράς Ασίας, καθώς και στην Γρηγορίου Λαμπράκη, στο ύψος που βγαίνουμε με τη Λεωφόρο Αθηνών και Πειραιός.
1: Μάλιστα, λοιπόν, πάμε, θα σου πω τώρα ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Καταρχήν, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται ο Όσιος Σισόης ο Μεγάλος, η Αγία Λουκά η Παρθενομάρτης, ο Άγιος Απολλώνιος, ο Άγιος Επίμαχος, ο Άγιος Αλεξάνδρος.

0: Ανδρείων, ο Άγιος Αστείος. Άκου τώρα,
1: άκου
0: Αθηνά.
1: τώρα ονόματα,
0: Άγιος
1: ναι.
0: Αστείος. Οι Άγιοι 24 Μάρτυρες, Άγιος Σάτυρος και Ιωσία Μελό. Αυτά δεν τα έχω ξανακούσει, παιδιά, πρώτη φορά. Λοιπόν, και τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι Αστείος, Άστιος, Λύκειος, Λυκείας, Λυκεία, Σάτυρος, Σάτος και Σισόης. Εντάξει, να σε λένε τώρα Σάτυρο, έτσι. Ωραίο. Δηλαδή, τι έκανες στους γονείς σου.
1: Για να σε πούνε Σάτυρο.
0: Τι έκανες.
1: Γιατί μωρό παιδί.
0: Και αστείο. Και αστείο.
1: Και αστείο.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε λίγο και στον καιρό. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρωτικά, όπου θα φτάσει στους 33 με 35 βαθμούς, ενώ στην νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Καλός ο καιρός στην Αττική, άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολική, 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ, ενώ υδράργυρος θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Πάντως λέγαμε για το Σαββατοκύριακο καταιγίδες, μπόρες, ναι, μπουρίνια, τίποτα δεν είδαμε, έτσι.
1: Όχι, λίγα σύννεφα. Τουλάχιστον σε εμάς εδώ πέρα.
0: Αλλού, πιο...
1: Στην Αλόνισο, ας πούμε, έβλεπα. Παιδί μου, έβλεπα το πρωί τον Μάνεση. Και βγήκε η κοπέλα εκεί, η συνάδελφος, δεν θυμάμαι τώρα, μου διαφεύγει το όνομά της. Μια πολύ γλυκιά κοπέλα και πολύ καλή επαγγελματίας. Και ήταν με ομπρέλα και αδιάβροχο. Σχεδόν χαλάζια ρίχνε τόσο πολύ. Τι άντε λες, τώρα να έχεις πάει διακοπές, έτσι, τύχει βουνό.
0: Έτσι, πίκρα, πίκρα. Λοιπόν, anyway, τι κάνουμε τώρα, πάμε σε άλλο ένα τραγούδι, τι να πούμε, να ευχηθούμε καταρχήν, κάτσε, γιατί έχουμε τα δικά μας.
1: Εννοείται.
0: Εδώ, τους δικούς μας ανθρώπους. Έχουν γενέθλια σήμερα, Δημήτρης Μορφέσης. Χρόνια πολλά, να τα εκατοστήσεις, Μίτσο μας.
1: Να είσαι γερός.
0: Μίτσο μας, ηχολήπτη της καρδιάς μας.
1: Ο οποίος μας έφερε και ωραία σφολιατοειδή.
0: Ναι, δεν τα δοκίμασα ακόμα, θα τα τιμήσω αργότερα. Και επίσης και ο πολύ καλός συνάδελφος, ο Δωρής Παπαντονίου, επίσης σε γενέθλια, τα δύο αγόρια μας τα καλά. Δεν θα πούμε τα πόσα κλείνεται, ενηλικιώνονται σιγά σιγά.
2: Δεν τα αποφεύγω, δεν πειράζει.
0: Το επόμενο τραγούδι αφιερωμένο εξαιρετικά.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν δυστυχώς το καλοκαίρι. Έρχεται, το καταλαβαίνουμε εκτός από τον καιρό τέλος πάντων, τη ζέστη και τα λοιπά, είναι και από τις φωτιές, έτσι, και το Σαββατοκύριακο είχαμε πολλές, δυστυχώς πολλές και μεγάλες. Τέλος πάντων, τα νεότερα από τις δύο μεγαλύτερες συνεινό είναι ότι είναι χωρίς ενεργό μέτωπο, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Η φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν και αντιμετωπίζουν πλέον μόνο καπνούς εντός της περιμέτρου όπου εξελίχθηκε χθες η φωτιά. Δυστυχώς, Αθηνά, το πιθανότερο σενάριο, σύμφωνα και με καταγγελία, είναι ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από αναμένο τσιγάρο που πέταξε από το παράθυρο αυτοκινήτου ασυνείδητος οδηγός. Δηλαδή αυτό δεν μπορώ να το πιστέψω, ρε παιδάκι μου, ότι υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που πετάνε. Πέρα από το ότι πετάς σκουπίδια, έτσι, δηλαδή είναι απίστευτο αυτό το πράγμα και να πετάς και αναμένο τσιγάρο.
1: Ναι. Πώς γίνεται είναι αυτό? Τρομερό. Μια στιγμή απροσεξίας που μπορεί να στοιχήσει όχι μόνο σε δάσος, αλλά και σε ανθρώπινες ζωές και φυσικά και σε ζωάκια, έτσι.
0: Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Την καταγγελία αυτή έκανε ο Δήμαρχος Μάντρας Ιτιλίας και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού διεξάγει έρευνες. Τώρα πάνω βόρεια, στη Βόρεια Ελλάδα, σε απόσταση έως και 20 χιλιόμετρων, ταξίδεψε το τοξικό νέφος από τη φωτιά που ξέσπασε στο ωραίο καστρο Θεσσαλονίκης και καταστράφηκαν τρεις επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων και εργοστάσιο ανακύκλωσης. Αυτό είναι που προκάλεσε και το τοξικό νέφος. Παρά την οριοθέτηση της παρκαγιάς, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν για τρίτο 24ωρο την επιχείρηση κατάσβεσης στο εργοστάσιο, όπου οι αιστείες παραμένουν ενεργές εξαιτίας των τεράστιων ποσοτήτων έφλεκτων ανακυκλώσιμων υλικών. Οι πυροσβέστες επιχειρούν με πήγες δυνάμεις, με χωματουργικά μηχανήματα ουσιαστικά να θάψουν τη φωτιά.
1: Ναι, να την καλύψουν.
0: Να το
1: βέβαια,
0: πούμε έτσι.
1: Ναι.
0: Η πυρκαγιά, να θυμίσουμε, ξεκίνησε το Σάββατο στο Δήμο Ρεοκάστρου και επεκτάθηκε στο Δήμο Παύλου Μελά, προκαλώντας σημαντικές καταστροφές. Σύμφωνα με την έως τώρα καταγραφή, τρεις επιχειρήσεις καταστράφηκαν ολοσχερώς, άλλες τρεις υπέστησαν ζημιές, ενώ ζημιές καταγράφηκαν και σε δύο σπίτια, κυρίως σε περιφράξεις και εξωτερικούς χώρους. Ευτυχώς δεν θρηνήσαμε θύματα, γιατί ήταν πάρα πολύ μεγάλη φωτιά, η οποία ξεκίνησε από 76χρονο από το όχημα σε ρεματιά της περιοχής, έπειτα από σπινθήρα. Σταμάτησε το αυτοκίνητό του. Προσπαθούσε να το βάλει μπροστά κτλ.
1: Λένε ότι ήταν και μεθυσμένος, έκανε γκαζιές πιθανόν. Οπότε κάτι τέτοιο προκάλεσε την πυρκαγιά.
0: Ήταν με τον αδελφό του, είχαν πάει κάπου, είχαν πιει, έφυγε ο αδελφός όταν κάτι έπαθε το αυτοκίνητο να φέρει βοήθεια και προσπάθησε ο 76 ετών, έτσι, 76χρονος και υπό την επίρρεια αλκοόλ. Λοιπόν, και να έχουν τώρα οι κάτοικοι, δηλαδή να υποστεί συνέπειες. Άκουγα ειδικούς το πρωί που έλεγαν ότι καταρχήν πρέπει για τουλάχιστον 4-5 μέρες, κυρίως οι άνθρωποι που έχουν χρόνια, αναπνευστικά προβλήματα κτλ., να είναι μέσα στο σπίτι, να μην κυκλοφορούν. Δηλαδή αυτό το νέφος, το τοξικό, πραγματικά μπορεί να τους κάνει μεγάλη ζημιά στην υγεία τους.
1: Επικάθονται τα σωματίδια μέσα στους πνεύμονες.
0: Λοιπόν, και να έχεις αυτές τις συνέπειες, πέρα από το ότι άνθρωποι έτσι έχασαν τις περιουσίες τους και τα λοιπά, γιατί ο άλλος έκανε γκαζιές, δεν ξέρω και εγώ τι. Λοιπόν, οδηγήθηκε ενώπιον της εισαγγελέα, αφέθηκε ελεύθερος, βρίσκεται σε εξέλιξη προκαταρκτική έρευνα. Να πούμε ότι η σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς θα πραγματοποιηθεί σε λίγη ώρα, είναι 10 και 20, γύρω στις 11 παρατέταρτο έχει προγραμματιστεί στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο και βέβαια θα παραστούν εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, αρμόδιοι φορείς κλπ.
1: Συνολικά είχαμε 96 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 48ωρο σε όλη την Ελλάδα, σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Τώρα για σήμερα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για τις περιφερειακές ενότητες Χίου, Σάμου, Ικαρίας, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου, ενώ υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 3 προβλέπεται και σε αρκετές ακόμη περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας, μεταξύ των οποίων η Αττική και η Εύβοια. Και Δέσποινα, να πούμε ότι αυτό που αναφέραμε και πρωτήτερα, ότι δεν είναι ώρα για δικαιολογίες του στυλ, έλα μωρέ, μια σπίθα είναι. Πρέπει να θυμίσουμε ότι αυτές τις ημέρες με τον άνεμο δεν ανάβουμε μπαρμπεκιού, δεν πετάμε τσιγάρο, δεν κάνουμε εργασίες με σμινθήρες και φυσικά αν δούμε τον παραμικρό καπνό, καλούμε αμέσως το 199 ή το 112. Ας προστατεύσουμε το καλοκαίρι μας και τους ανθρώπους μας.

0: Λοιπόν, όλοι λένε ότι βρισκόμαστε σε προεκλογικούς ρυθμούς, Αθηνά. Εγώ αυτό που λέω είναι να περάσει το καλοκαιράκι, να προλάβουμε να πάμε τις διακοπές μας, να πάρουμε τις άδειές μας. Και Οκτώβρη, αν και να σου πω κάτι, και την προηγούμενη φορά, ο Μητσοτάκης το έλεγε ότι θα γίνει στο τέλος της τετραετίας εκλογές. Πάλι εμείς, δημοσιογράφοι, είχαμε λυσάξει. Όχι, θα γίνουν προώρες εκλογές. Θα πάμε σε προώρες κάλπες κτλ. Τελικά τις έκανε τότε που είπε.
1: Ναι, αλλά δεν βλέπεις όμως μια έτσι κινητικότητα περίεργη.
0: Πώς δεν τη βλέπω, τη βλέπω.
1: Τι ονόματα έχουν βγει.
0: Κοίταξε, προεκλογική περίοδος δεν είναι 40 μέρες πριν τις εκλογές. Είναι και εξάμηνο, οκτάμηνο. Εγώ δηλαδή, παρόλο που οι περισσότεροι οι συνάδελφοι κτλ. Λένε Οκτώβρη, εγώ πιστεύω ότι θα γίνουν άνοιξη οι εκλογές. Ναι, έτσι. Θα δούμε. Θα δούμε. Εδώ θα
1: είμαστε. Πρώτα Θεός. Πρώτα Θεός, ναι.
0: Λοιπόν, τώρα έχουμε πολιτική επικαιρότητα. Δεν ξέρω τι θα μας πει η συνάδελφος, η Κωνσταντίνα Πετούση. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κωνσταντίνα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλημέρα Δέσποινα, καλημέρα Αθηνά, καλημέρα στον συνάδελφο τον Νικολίπτη μας
0: που γιορτάζει
2: κιόλας, χρόνια πολλά στον Δημήτρη τον Μορφέση, χρόνια πολλά στον συνάδελφο τον Θοδωρή Παπαντονίου, ο οποίος κάπου εκεί τώρα είμαι σίγουρη θα τριγυρίζει
0: έτσι.
2: Του μεταφέρετε πολλές ευχές. Ναι, η αλήθεια είναι ότι εντάξει, δεν βαριόμαστε σε αυτόν τον τόπο και βεβαίως ο Πρωθυπουργός μπορεί να τοποθετεί την άνοιξη του 27, αλλά σαφώς η μάχη ξεκινάει πολύ νωρίτερα όπως προαναφέρατε και βλέπουμε ότι τώρα στο παιχνίδι μπαίνει πάρα πολύ δυναμικά ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος θα λέγαμε ότι συντονισμένα μετά το κυριακάτικο μήνυμα του Πρωθυπουργού άρχισε και εκείνος τις δικές του παρεμβάσεις μέσω TikTok. Είναι πολύ δημοφιλές έτσι πλέον και ο Πρωθυπουργός βλέπουμε συνέχεια το χρησιμοποιεί.
0: Έχουν πυκνώσει οι παρεμβάσεις του, έχουν πυκνώσει. Είναι σχεδόν καθημερινό πια οι καθημερινές παρεμβάσεις του, έτσι.
2: Σωστά.
0: Ότι προφανώς πλησιάζουμε σε τι, στο να ανακοινώσει το νέο πολιτικό φορέα.
2: Δεν αποκαλύπτει πλήρως τις προθέσεις του. Η αλήθεια αυτή είναι. Η προσέγγιση του μέχρι στιγμής είναι επιλεκτικές παρεμβάσεις σε θέματα που προκαλούν συζήτηση εντός της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε δει ότι έχει εκφράσει τις διαφωνίες του σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, εθνικών θεμάτων. Και θα δούμε τώρα πώς ακριβώς σκέφτεται να το μεθοδεύσει το όλο θέμα. Τελέχη πάντως από το περιβάλλον του μιλούν για ένα υπαρκτό εκλογικό ακροατήριο, κυρίως από το χώρο της πατριωτικής δεξιάς, που θα μπορούσε, όπως υποστηρίζουν, να στηρίξει ένα νέο φορέα με ποσοστά γύρω στο 4-5%. Και να πούμε επίσης ότι οι αναλυτές σημειώνουν ότι αυτή η σύγκρουση τώρα έτσι που βλέπουμε με τον Αντώνη Σαμαρά μπορεί να αποδυναμώσει τη Νέα Δημοκρατία, διότι ο κύριος Σαμαράς φαίνεται αποφασισμένος να συνεχίσει τις παρεμβάσεις του. Βέβαια από την άλλη η κυβέρνηση δεν αφήνει αναπάντητα τα μηνύματα, φροντίζει να μιλάει με τα αποτελέσματα στο κυβερνητικό έργο και με την ατζέντα την οποία έχει, που όπως ξέρουμε έχει προχωρήσει σε πάρα πολλά μέτρα υπέρ της κοινωνίας, ειδικά τώρα την τελευταία περίοδο και όσο πάμε προς τις εκλογές είναι πάρα πολύ λογικό.
0: Μάλιστα.
2: Να πούμε επίσης ότι είχαμε και το μήνυμα του Πρωθυπουργού, έτσι είχαμε το κυριακάτικο μήνυμα του Πρωθυπουργού, αυτή την καθιερωμένη εβδομαδιαία ανασκόπηση.
1: Που έφερε και πολλές αντιδράσεις, έτσι, Κωνσταντίνα, για την ακρίβεια και έφερε αντιδράσεις από τα πολιτικά κόμματα.
2: Σωστά. Mm-hmm. Και βεβαίως δεν θα μπορούσε να μην κάνει έτσι μια εκτενή αναφορά στις επιθέσεις στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Παρακολουθούμε όλη αυτή την υπόθεση και περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Διαβάζουμε ότι θα προχωρήσει και η άρση για τα κινητά τηλέφωνα. Να δούμε τι θα φέρουν οι έρευνες. Πάντως ο Πρωθυπουργός μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη συμπλήρωση των 11 ετών από το δημοψήφισμα του 2015. Ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ακρίβεια, στις αλλαγές στον τομέα της υγείας, στην ασφάλεια στους δρόμους. Όλα αυτά τα θέματα τα οποία προσπαθεί η Νέα Δημοκρατία να ανεβάσει όλο και περισσότερο για να τα υπενθυμίσει στους πολίτες, γιατί η αλήθεια είναι ότι ξεχνάμε πολύ εύκολα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, να πάμε έτσι λίγο, επειδή είπαμε για επικαιρότητα, mm-hmm. να αναφερθούμε λίγο και σε κάποιες εκδηλώσεις που θα γίνουν στην πρωτεύουσα. Έχουμε δύο εκδηλώσεις, μία του ΠΑΣΟΚ, είναι ο επικεφαλής της Επιτροπής Διεύρυνσης της Παράταξης του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κώστας Σκανδαλίδης, και από την άλλη έχουμε τον γραμματέα της Ελληνικής Αριστερής Παράταξης, τον κύριο Μίλτο Χατζηγιαννάκη. Στις 7 το απόγευμα το ΠΑΣΟΚ θα πραγματοποιήσει ανοιχτή εκδήλωση στην αίθουσα Εμίλιος Ράδης της ΔΕΘ, με θέμα τι ζητάει η Κεντρική Μακεδονία από τις προοδευτικές δυνάμεις, ενώ μία ώρα αργότερα στον Εύωσμο θα ξεκινήσει συνάντηση με μέλη και φίλους της Ελλάς, με τον γραμματέα του κόμματος, τον κύριο Μίλτο Χατζηγιαννάκη, και βεβαίως η μάχη στη Θεσσαλονίκη είναι κρίσιμη, διότι μαζί με την Αθήνα γνωρίζουμε ότι είναι το μεγαλύτερο μέρος του εκλογικού σώματος. Συνεπώς υπάρχουν διάφορες δυσκολίες, διότι να θυμίσουμε ότι ο πρώην Πρωθυπουργός χρεώνεται ακόμα αρνητικά τη Συμφωνία των Πρεσπών, έτσι, στη Βόρεια mm-hmm. Ελλάδα, ενώ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει να αντιμετωπίσει τα πολύ χαμηλά ποσοστά, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις που καταγράφει το κόμμα του στα αστικά κέντρα.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, να κλείσω.
0: Κλείσε.
2: Τι, συγγνώμη, Δέσποινα, δεν σ' άκουσα.
0: Τίποτα. Σ' ακούω με προσοχή. Κλείσε όπως θέλεις.
2: Ωραία. Θα κλείσω με έτσι ένα ευχάριστο θέμα, το οποίο σχετίζεται με τη φιλία τελικά που φαίνεται ότι έχουν ο κύριος Γεωργιάδης με τον κύριο Κασελάκη, διότι μετά την τηλεοπτική συζήτηση που είχαμε στο Direct με θέμα την υγεία, που ξεσήκωσε έτσι αντιδράσεις, mm-hmm. Ο φωτογραφικός φακός τους κατέγραψε στο Tennis Club. Εσύ, Δέσποινα, είσαι και του τένις,
0: δεν ξέρω.
2: Εάν πήρες χαμπάρι την αναμέτρηση.
0: Την πήρα χαμπάρι, έχω να σχολιάσω πολλά. Ότι έπαιζε με πάρα πολύ σλάις ο κύριος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας. Εντάξει, θα πω ότι δεν ήταν και τένις. Τουλάχιστον αυτό που είδαμε εμείς στα βίντεο στο TikTok, αυτά που ανέβηκαν. Δεν ήταν και. Ξέρω ότι ο κύριος Γεωργιάδης παίζει πάρα πολύ καλό τένις, αλήθεια το εννοώ. Μάλλον τον έπαιζε τώρα λίγο τον κύριο Κασελάκη, εκτιμώ εγώ.
2: Τέλος πάντων,
0: αλλά είναι μια φιλία γεννήθηκε, έτσι, μετά από μια αυτή τη κοινή, από τη συνέβρεση που είχαν την τηλεοπτική, γεννιέται μια φιλία.
2: Έτσι ακριβώς, και ο κύριος Γεωργιάδης προφανώς ασχολείται πολύ με το σπορ, διότι τον έχουμε δει να κάνει και άλλες προκλήσεις, έτσι. Είχε βγει στον Άκη Παυλόπουλο, το συνάδελφο τον δημοσιογράφο, και τον προκάλεσε ο ΝΕΡ σε αγώνα τένις. Λοιπόν, οπότε...
0: Ωραία είναι,
2: έχει και αυτά,
0: ωραία είναι αυτά.
2: Τα πιο χαλαρά στιγμιότυπα η πολιτική μας.
0: Ωραία είναι. Και να πούμε ότι και ο κύριος Μητσοτάκης ήταν το Σάββατο, κάτσε να θυμηθώ τώρα, στο Wimbledon, όπου έπαιζε Μαρία Σάκαρη. Δυστυχώς αποκλείστηκε, δεν πέρασε στον επόμενο γύρο.
2: Εντάξει, και έχουμε και άλλο ενδιαφέρον, έτσι. Έχουμε και άλλο ενδιαφέρον εκεί με την Μαρία Σάκαρη και τον γιο του Πρωθυπουργού. Έχουμε και άλλο.
0: Ναι, μα ήταν για αυτό το λόγο.
2: Θα πάμε κουφέτα που λένε. Όχι εμείς. Οι οικογένειες.
0: Να στηρίξει την Ύφη. Μια χαρά, αλλά δεν τα καταφέρει η Ύφη δυστυχώς. Την πήραμε και αυτή την πίκρα. Τέλος πάντων, εντάξει, μια χαρά.
1: Την επόμενη φορά.
0: Κωνσταντίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet Sea Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Μήλο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Sea Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Sea Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου με προδιαγραφές DIN 13164 2022, καθώς και έτοιμα κτεοκίτ με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα για ιδιώτες και επαγγελματίες με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και ειδικές B2B λύσεις. firstaidkit. Έτοιμος για κταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Τόλιας Edition. www.toliasedition.com.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
6: Κανάλι 1 στους 90,4, η ώρα είναι 10 και 39 πρώτα λεπτά. Ακούμε Αθηνά Δαβαρία, Δέσποινα Φίκαρη, 10 με 12. Σας κρατάμε συντροφιά, ελπίζουμε ωραία. Και πάμε γρήγορα να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Η Κατερίνα Πρίφτη είναι μαζί μας για τη διεθνή επικαιρότητα. Θα ξεκινήσουμε με ΝΑΤΟ, με σύνοδο. Κατερίνα.
7: Προετοιμαζόμαστε σιγά.
6: Όλα έτοιμα εκεί πέρα στη γείτονα.
7: Καλημέρα
6: και σε σένα. Καλή εβδομάδα.
7: Λοιπόν, κατά πρώτον έχουμε εννοείται στην Άγκυρα πάρα πολύ ισχυρά μέτρα ασφαλείας, όπως αντιλαμβάνεστε. Αναμένονται πάρα πολλοί ηγέτες από πάρα πολλές χώρες του κόσμου, πολύ ισχυροί ηγέτες, με πρώτο βέβαια τον Ντόναλντ Τραμπ. Τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντια. Οι πληροφορίες που υπάρχουν είναι ότι έχουν αναπτυχθεί πάνω από 56.000 αστυνομικοί στην τουρκική πρωτεύουσα. Ειδικά μέτρα για τις μετακινήσεις των αντιπροσωπιών. Ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι του κέντρου της Άγκυρας και οι οδοί που οδηγούν από το αεροδρόμιο και από τα ξενοδοχεία στα οποία θα διαμείνουν οι ηγέτες προς το χώρο που θα διεξαχθεί η σύνοδος κορυφής είναι, όπως αντιλαμβάνεστε, θα είναι αποκλεισμένη από σήμερα τα μεσάνυχτα. Στη σύνοδο, θυμίζω, συμμετέχουν 32 ηγέτες μέλων του ΝΑΤΟ. Έχουμε όμως και πολλούς προσκεκλημένους χωρών εκτός ΝΑΤΟ, όπως από χώρες της Μέσης Ανατολής, αραβικών δηλαδή και μουσουλμανικών χωρών, αλλά και από την Νότια Κορέα, από την Ιαπωνία, φυσικά ο κύριος Ζελένσκι, από την Ουκρανία. Πάρα πολύ μεγάλη δημοσιογραφική κάλυψη. Περίπου 3.000 δημοσιογράφοι είναι στην Άγκυρα ήδη από εχθές. Μόνο το κρατικό δίκτυο, το TRT, να φανταστείτε, θα μεταδώσει τη σύνοδο από 26 σημεία με 96 κάμερες και θα χρησιμοποιηθούν 18 οχήματα εξωτερικών μεταδόσεων.
6: Αυτό είναι συνηθισμένο τώρα, Κατερίνα. Όχι.
7: Εντάξει, πάντοτε οι σύνοδοι κορυφής σαφώς έχουν ένα αυξημένο ενδιαφέρον, αλλά μπορείτε να θυμηθείτε και εποχές όπου όλα πήγαιναν έτσι πάρα πολύ αρμονικά, πολύ ήρεμα σε αυτόν τον πλανήτη που ζούμε. Ναι. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει και γιατί έχουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία, έχουμε τον πόλεμο στο Ιράν. Και βέβαια έχουμε και τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ να είναι πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος θυμίζω ότι πάρα πολλές φορές έχει καταφερθεί κατά του ΝΑΤΟ, έχει απειλήσει ακόμη και να θα αποχωρήσουν οι ΗΠΑ από τη Βορειοατλαντική Συμμαχία. Ένα από τα μεγάλα θέματα λοιπόν σε αυτή τη σύνοδο είναι πώς θα χειριστούν οι Ευρωπαίοι ηγέτες τον Αμερικανό πρόεδρο. Με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο, ο κύριος Τραμπ, με τους εκβιασμούς δηλαδή ουσιαστικά είναι ο ένας και ο άλλος τρόπος, έχει καταφέρει να περάσει κάποια από τα θέματα που θέλει. Ανάγκασε τους Ευρωπαίους κυρίως ηγέτες και τον Καναδά να δεχθούν την αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 5%. Θυμίζω ότι ήταν στο 3% και πολλές χώρες δεν το έπιαναν καν αυτό το 3%. Μιλάμε για μια πάρα πολύ μεγάλη αύξηση, γιατί είναι επί του ποσοστού του ΑΕΠ. της κάθε χώρας. Και αντιλαμβάνεστε βέβαια ότι τα χρήματα αυτά φεύγουν, χάνονται από άλλους πόρους. Δηλαδή βέβαια. Χάνονται από τον τομέα της εκπαίδευσης, τον τομέα της υγείας, κοινωνικές παροχές κτλ. Και μάλιστα θα πρέπει να πούμε ότι για κάποιες χώρες, οι οποίες, για παράδειγμα, δεν είναι η Ελλάδα, η οποία έχει έναν μόνιμο άγχος με την Τουρκία κτλ. Δηλαδή, αν είσαι για παράδειγμα η Γαλλία, δεν έχει και πάρα πολλούς λόγους να θες να αυξήσεις τις αμυντικές σου δαπάνες τόσο πολύ. Ένα επίσης μεγάλο θέμα είναι να δούμε αν ο κύριος Τραμπ θα επαναλάβει τις απειλές για τη Γροιλανδία, η οποία θυμίζω είναι κτήση μιας χώρας μέλος του ΝΑΤΟ, της Δανίας. Επίσης μεγάλο θέμα είναι αυτό της Ουκρανίας. Αναμένουμε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα επαναλάβουν τις δεσμεύσεις τους και τις οικονομικές και για στρατιωτική ενίσχυση της Ουκρανίας. Δεν αναμένουμε όμως από τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ να βάλει άλλο το χέρι στη τσέπη, δηλαδή θα αφήσει στους Ευρωπαίους να σηκώσουν αυτό το βάρος. Επίσης αναμένουμε να δούμε αν θα υποθεί κάτι, είτε παράπονα από τον κύριο Τραμπ, είτε αντιδράσεις από πλευράς των υπόλοιπων χωρών για το θέμα του πολέμου στο Ιράν.
6: Ναι.
7: Συγγνώμη. Και επίσης ένα ζήτημα είναι, θα δούμε πιθανότατα, και κάποιες ανακοινώσεις για το πώς οι ευρωπαϊκές κυρίως χώρες θα προσπαθούν και καλύπτουν, όπως φαίνεται μέχρι στιγμής, τα κενά στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας, τα οποία αφήνουν οι αποχώρησεις των ΗΠΑ. Γιατί θυμίζω ότι ο κύριος Τραμπ ανακοίνωσε και το κάνει πράξη ότι ένα μεγάλο μέρος στρατιωτικών μέσων που διέθετε στην Ευρώπη για την άμυνά της αποσύρονται από την Ευρώπη και τα κενά αυτά θα πρέπει να καλυφθούν και καλύπτονται, δηλαδή έχουν αρχίσει και καλύπτονται από τις ευρωπαϊκές χώρες. Θα έχουμε φυσικά, όπως αντιλαμβάνεστε, και πολλές συναντήσεις.
6: Εκεί ήθελα να σε πάω, ναι. Κατέρινα. Αν θα έχουμε, φαντάζομαι ότι θα υπάρξει κάτι διάν συνάντηση Ερντογάν.
7: Θα υπάρξει Ερντογάν με Τραμπ.
6: Και τι θα γίνει με τους κινητήρες, με τα. Ναι. Αν θα έχουμε εκεί τα δικά μας, αυτά που ενδιαφέρουν την Ελλάδα,
7: θα
6: δηλαδή.
7: Θα υπάρξει μια συνάντηση σίγουρα του κυρίου Ερντογάν με τον κύριο Τραμπ. Τόσο ή άλλως πρέπει να πούμε ότι ο κύριος Ερντογάν είναι και ο ηγέτης της χώρας έτσι που φιλοξενεί την Σύνοδο, οπότε είναι αναμενόμενο. Βέβαια, βάσει αυτών που έχει πει το προηγούμενο διάστημα ο κύριος Ερντογάν, δηλαδή όλα αυτά τα εκθιαστικά σχόλια για τον κύριο Ερντογάν, ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός ηγέτης, ότι ταιριάζουν, ότι είναι φίλος, ότι ό,τι του ζητήσω το έχει κάνει και ότι σκέφτεται να του κάνει δώρο τους κινητήρες για τα μαχητικά τα οποία αναπτύσσει η Τουρκία. Αναμένουμε ναι, ότι θα πάει με αυτό το δώρο ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ. Έχει πάει το θέμα στο Κογκρέσο παρά τις αντιδράσεις που υπάρχουν. Ελπίζουμε ότι δεν θα ακούσουμε κάτι και για τα F-35, γιατί αυτή είναι η μεγάλη ανησυχία. Δηλαδή, να έχει η Ελλάδα που θα πάρει F-35 ένα συγκριτικό πλεονέκτημα απέναντι στην Τουρκία. Σίγουρα η Τουρκία βέβαια θα προσπαθήσει να προβάλλει την αμυντική της βιομηχανία. Περιμένουμε ότι θα έχει σίγουρα και μια συνάντηση με τον πρόεδρο της Συρία, τον Αχμάντ Αλ-Σαρά. Μέχρι στιγμής βέβαια δεν γνωρίζουμε ότι θα έχει κάποια άλλη συνάντηση. Μάλλον σίγουρα δεν θα έχει συνάντηση με την κυρία Μελώνη, να πούμε εδώ.
6: Με τη Μελώνη, τι έχει ναι με τη Μελώνη, ναι. Τώρα.
7: Δήλωσε ο κύριος Τραμπ ότι η Ιταλίδα πρωθυπουργός του ζητά επίμονα, λέει, όποτε συναντιούνται, να φωτογραφηθούν.
6: Ναι,
7: προκειμένου να ανεβάσει τις μετοχές της κτλ. Στο εσωτερικό της χώρας και τέτοια.
6: Και που είχε αντιδράσει η κυρία Μελώνη πολύ έντονα.
7: Η κυρία Μελώνη, μάλιστα ο Ιταλός υπουργός εξωτερικών που ήταν να πάει στις ΗΠΑ, δεν πήγε κτλ. Και την Κυριακή ο κύριος Τραμπ συνέχισε την αντιπαράθεση και δημοσίευσε στο Truth Social, το μέσο κοινωνικής δικτύωσης στο οποίο δραστηριοποιείται, μία φωτογραφία τη Μελώνη να του χαμογελά, συνοδευόμενη από τη φράση «Χρειάζεται περιοριστική εντολή». Restraining orders.
6: Το χοντρένει.
7: Το χοντρένει το πράγμα. Και εντάξει, ξέρεις τι, υπήρχε ένα beef, όπως λένε και τα νέα παιδιά. Υπήρχε μια διαμάχη, ήταν και για το θέμα κάποιων σχολείων που είχε κάνει ο Πάπας πρόσφατα για τον πόλεμο στο Ιράν και τον είχε περασπιστεί η κυρία Μελώνη ως καθολική κιόλας. Είχε αντιδράσει ο Τραμπ, μετά το πήρε πίσω. Υπήρχε μια διαφωνία και για το ότι η Μελώνη δεν τον στήριξε στο θέμα του Ιράν που ζητούσε να αποσταλεί δύναμη για τα στενά του Ορμούς.
6: Μετά αυτό τώρα είναι ένα ζωπήρωση όμως,
7: ο κύριος Τραμπ μετά φάνηκε κάπως να τα παίρνει πίσω και όχι αυτό, την αγαπώ και την κάνω και τη δείχνω. Τώρα του γύρισε. Τι θες και εσύ.
6: Του γύρισε πάλι. Μα προσπαθώ να καταλάβω.
7: Του γύρισε.
6: Τι του σημαίνει. Τραμπ είναι αυτός.
7: Του γύρισε. Τέλος πάντων. Στο Ιράν τώρα έχει ξεκινήσει την Τεχεράνη νεκρική πομπή για τον Αγιατολά Αλί Χαμενεΐ. Είναι μια πομπή η οποία θα διαρκέσει περίπου 12 ώρες. Από το κέντρο της Τεχεράνη στο φέρετρο του Αγιατολά Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος θυμίζω δολοφονήθηκε στις Αμερικανο-Ισραηλινές επιθέσεις που είχαμε στην αρχή του πολέμου.
6: Βλέπουμε πολλά μέσα βίντεο, πολλά ναι. βίντεο υπάρχουν, είναι πραγματικά λαοθάλασσα.
7: Είναι λαοθάλασσα. Αυτό είναι λαοθάλασσα, γι' αυτό που λέμε εμείς. Ελλάδα λαοθάλασσα. Ναι, ναι. Εκεί ναι, ναι. είναι πραγματικά πάρα πολύ ο κόσμος.
8: Ναι. Και πολλές μέρες, έτσι.
7: Ναι, έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη εβδομάδα, διαρκεί συνολικά 7 ημέρες. Mm. Η πομπή σήμερα είναι από το κέντρο, θα περάσει από όλους τους κεντρικούς δρόμους, θα καταλήξει στο αεροδρόμιο και από εκεί θα φύγει σωρός και των μελών, βέβαια, της οικογένειας του κ. Χαμενέη, συγγνώμη, του Αλί Χαμενέη, που θα μεταβεί στην ιδιαίτερη πατρίδα του προκειμένου να γίνει. Γίνει και η ταφή. Το μεγάλο ενδιαφέρον είναι εδώ το μεγάλο ερώτημα εάν θα εμφανιστεί ο γιος του, ο οποίος έχει αναλάβει τα ηνία της χώρας. Γνωρίζουμε όμως ότι υπάρχει φόβος για δολοφονία του ίδιου, γνωρίζουμε ότι έχει κάποια θέματα υγείας. Έτσι, είναι τραυματισμένος. Ναι. Δεν γνωρίζουμε ποια είναι η πραγματική κατάσταση της υγείας του αυτή τη στιγμή. Είδαμε άλλους γιους του για το Λάχα Αλί Χαμενεή να έχουν παρευρεθεί σε κάποιες από τις τελετές. Δεν ξέρουμε βέβαια αν θα δούμε τον ίδιο. Και για να κλείσουμε, επανέρχεται ο τρόμος του καύσωνα στη Γαλλία.
6: Δεν προλάβανε οι άνθρωποι.
7: Έτσι, δεν προλάβανε να σηκώσουν κεφάλι. Ναι, ναι. Εξού και αν θυμάστε και τις σκηνές που είδαμε στα Λίντλ τις προηγούμενες μέρες με τον κόσμο να μπαίνει μέσα για να δίνει μάχη, να παίζουν ξύλο για ένα κλιματισμό.
8: Που τα βλέπαμε στην Αμερική αυτά.
7: Ναι. Και βέβαια έχουμε συναγερμό για καύσωνα και στις ΗΠΑ. Γίνεται λόγος για τουλάχιστον 19 νεκρούς στο New Jersey. Από όσοι έχουμε γλιτώσει εμείς μέχρι τώρα, δεν ξέρω.
8: Για αυτή την εβδομάδα, λέει έτσι. Κάτσε, μας έρχεται.
7: Μα καλά, κοίτα, θα μας έρθει σίγουρα. Απλά, όσο γλιτώνεις.
6: Εντάξει, ρε παιδιά.
8: Παιδιά, είμαστε στα μισά του καλοκαιριού, έτσι. Οπότε πάλι καλά.
7: Και μην το λες έτσι, γιατί σαν χωριά μην το λες.
8: Είμαστε συνηθισμένοι.
7: Εντάξει, έχει περάσει και δεν έχω κάνει τίποτα ακόμα.
6: Εμείς είμαστε οικάδες, ρε παιδιά, σε αυτά τώρα. Εντάξει, εμείς δεν μπορούμε τα χιόνια, εκεί παθαίνουμε.
7: Εκεί παθαίνουμε το.
8: Πιστεύω και στην Ευρώπη, αυτούς που έβλεπες έξω ήταν νεκροί πόλη οπουδήποτε πήγαιναν και αυτοί που περπατάγαν θα ήταν Έλληνες. Δεν υπήρχε περίπτωση.
6: Πιθανότερο.
7: Καλά, έλεγε κανένα Κύπριο επίση που ξέρει για αυτέ τι δημοκρασίε, τι βαρβάτε, δύσκολε.
6: Κατέβη να σε ευχαριστούμε πολύ.
7: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.

που λες, κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Εγώ ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου.

καρδιά μου. Δάνεισα σ' όποιον μου έχει πει, σχεδόν χωρίς επιστροφή, και τη φωτιά μου. Και μην τρομάζεις που τ' ακούς, μα έχω κοπιάρει σε πολλούς και τα κλειδιά μου.

0: εγώ μωρό μου. Δεν τη φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Και να περάσουμε γρήγορα στην αστυνομική επικαιρότητα με τον πολύ καλό συνάδελφο του Σπύρο Μιχαλόπουλο. Σπύρο, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, Σπύρο.
3: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, Αθηνά και Δέσποινα. Σας λέω αλφαβητικά, προηγείς Αθηνά και στο επίθετο.
1: Και ηλικιακά.
3: Εντάξει, δεν το σχολιάζω αυτό. Η αλήθεια όμως είναι ότι και τα δύο επίθετα, θέλω να σας πω το εξής, είναι άκρως θεατρικά.
1: Αλήθεια.
3: Σκεφτείτε το, δαβαρία, φίκαρη. Είναι ό,τι πρέπει και για τηλεοπτική σειρά και για θεατρικό έργο.
2: Δαβαρία, συμφωνώ. Το φίκαρη, άστο, Σπύρο.
1: Ωραίο είναι, σταμάτα.
2: Το έχουν καταστρέψει, παιδιά. Πρέπει να λέω 7 φορές ότι είναι φί.
1: Ενώ εγώ που με λένε ζαβαρία.
2: Όχι, ρε, εσύ, το
3: είναι και τα δύο πολύ θεατρικά για μένα.
1: Ευχαριστούμε, Σπύρο.
3: Λοιπόν, ειδικές ευχές στο Δημήτρη Μορφέση, χρόνια του πολλά, και στον Θοδωρή Παπαντονίου, βεβαίως.
2: Θα τις διαβιβάσουμε. Ο Δημήτρης άκουσε κιόλας, φαντάζομαι και ο Θοδωρής πιο μέσα.
3: Ωραία.
2: Τα ακούει.
3: Ωραία, ωραία.
2: Λοιπόν, πάμε
3: στα αστυνομικά. Πάντα είναι πολλά. Καταρχήν, έχουμε αυτή τη μακάβρια ανακάλυψη που έγινε χθες στο Παγκράτη, στην οδό Αυτιδάμαντος, όπου βρέθηκε ισορρός ενός άντρα 63 ετών σε προχωρημένη σύψη. Ειδοποίησαν οι γείτονες από τη μυρωδιά. Μπήκαν οι αστυνομικοί μέσα, βρέθηκαν αντιμέτωποι με το αποτρόπαιο θέαμα. Παρόν ήταν και ο αδερφός του της ίδιας ηλικίας. Ζούσαν μαζί τα δύο αδέρφια. Και οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι αντιμετώπιζαν και ζητήματα υγείας, αλλά είχαν και έντονα επεισόδια μεταξύ τους, αλλά και με τους γείτονες, τόσο της πολυκατοικίας όσο και με άλλους γείτονες. Συνεπώς, η αστυνομία είναι λογικό να εξετάζει όλα τα σενάρια γύρω από την υπόθεση, δηλαδή αν ο άνθρωπος έφυγε από παθολογικά αίτια ή αν συνέβη κάτι άλλο, γιατί βεβαίως το ερώτημα είναι γιατί ισορρός μύριζε, γιατί προφανώς ήταν εκεί πέρα περισσότερο από 2-3 ημέρες.
2: Λέγεται ότι άρα ήταν πρώην αστυνομική, Σπύρο. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτή
3: ρεπορτάζ.
2: Η πληροφορία.
3: Ναι, οι πρώτες πληροφορίες ότι οι δύο ήταν πρώην αστυνομικοί, είχαν συνταξιδοτηθεί. Ξέρουμε όλοι ότι οι αστυνομικοί συνταξιδοτούνται νωρίς. Να πούμε λοιπόν ότι το πόρισμα της νεκροψίας νεκροδομής θα δώσει απαντήσεις. Άλλη μία δυσάρεστη είδηση εδώ εντός Αττικής, στην Καλυθέα. Χωρίς τις αιτήσεις του εντοπίστηκε το πρωί άνθρωπος 70 χρονών, άντρα, στην Καλυθέα. Πυρκαγιά στο διαμέρισμά του. Διενεργεί αυτή τη στιγμή αυτοψία και το πυροσβεστικό σώμα να βρουν τους λόγους που συνέβη κάτι τέτοιο. Πάντως είναι κάτι που συμβαίνει συχνά, σαν δυσάρεστη δυστυχή, και κυρίως σε ανθρώπους κάποιας ηλικίας, είτε κάτι ξεχνάνε ή μπορεί να αποκοιμηθούν με ένα τσιγάρο. Δυστυχώς είναι μια είδηση χωρίς τις αισθήσεις του. Δεν έχουμε ακόμα ενημέρωση αν έχασε τη ζωή του ή όχι. Πάντως ήταν μια τραγική είδηση. Όπως είναι και η επόμενη που συνέβη στα Χανιά, τροχαίο σοκαριστικό δυστύχημα. Ένας νέος άνθρωπος, 32 χρονών, με τη μηχανή του, συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο κοντά στα Χανιά. Μάλιστα, ήταν και εν ενεργεία αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας που έβγαλε και ανακοίνωση το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας για το δυστύχημα.
2: Αυτή η Κρήτη, έτσι, με τα τροχαία, αυτή η Κρήτη.
3: Ναι, ναι. Είναι και οι δρόμοι περίεργοι, θέλουν πολύ προσοχή, αν και τους φτιάχνουμε κατά καιρούς.
2: Και οι οδηγοί λίγο, Σπύρο μου, δεν θέλω αλίμονο τους κριτικούς, τους αγαπάμε, ξεκινάνε από πολύ νωρίς. Τα παιδιά τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές, το λένε οι ίδιοι οι κριτικοί, έτσι.
3: Σωστά.
2: Ότι δεν έχουν, δεν μιλάω για όλους προφανώς, αλλά η οδηγική συμπεριφορά είναι περίεργη τώρα,
3: σωστό.
2: Να μην πω
3: τίποτα. Πολύ σωστό, και νομίζουν κάποιοι από εκείνους ότι οι δρόμοι τους ανήκουν, οπότε μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Και αυτό συμβαίνει σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Δηλαδή κάποιος λόγω της εντοπιότητας νομίζω ότι μου ανήκει ο δρόμος και κάνει ό,τι θέλει.
2: Προς Θεού, δεν αναφερόμαστε στο συγκεκριμένο τροχαίο δυστύχημα, έτσι, αλίμονο.
3: Ακριβώς.
2: Λέμε γενικότερα τώρα με αφορμή αυτό για την Κρήτη. Και πού αλλού πάμε.
3: Και να κλείσουμε με μια υπόθεση που χρήζει σχολείου, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, στο Χαϊδάρι, σε ένα γιατρείο, όταν ένας κύριος έκανε παρατήρηση σε έναν άλλον κύριο που μιλούσε έντονα σε δύο κινητά τηλέφωνα, αυτός αντέδρασε και τον πλάκωσε τέλος πάντων στο ξύλο. Μάλιστα, ήρθε και η αστυνομία, τον ξανακυνήγησε. Τελικά διέφυγε της αστυνομίας. Παρόλα αυτά, έχει ταυτοποιηθεί. Είναι ένας άνθρωπος που είχε δύο μαγαζιά στο Χαϊδάρι, λογιστής, από το Χαϊδάρι και το θύμα. Στο Χαϊδάρι ήταν και το ιατρείο. Έχουν κυκλοφορήσει και στο διαδίκτυο φωτογραφίες του θύματος. Πραγματικά τον έχει κάνει τόπι στο ξύλο, να το πούμε έτσι. Σοβαροί τραυματισμοί. Πήγε στο νοσοκομείο. Και η αλήθεια είναι πόσες φορές δεν έχουμε βρεθεί σε περιστατικά, σε σκηνές που πραγματικά κάποιος μπορεί να μιλάει στο κινητό τηλέφωνο και να είναι ενοχλητικός και να του πεις ευγενικά σε παρακαλώ πάρα πολύ, όχι ότι είναι παράνομο.
2: Ναι.
3: Αλλά είναι το ηθικό, ας πούμε, και το σωστό να μην ενοχλείς το διπλανό σου, ειδικά σε κάποιους χώρους όπως ένα γιατρείο, ένα νοσοκομείο που μπορεί να βρεθείς και ο άλλος μπορεί να ουρλιάζει στο τηλέφωνο. Σε μια εκκλησία που μπορεί να συμβεί να μπει κάποιος και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο δυνατά.
1: Και στα μέσα μεταφοράς.
3: Έχω πρόσφατη την εμπειρία μιας φίλης μου που βρέθηκε στο Τόκιο και έκανε το λάθος να σηκώσει το κινητό της τηλέφωνο και να μιλήσει δυνατά σε ένα χώρο όπου γύρισαν όλοι οι Άπωνες και την κοίταξαν με έναν τρόπο που την ανάγκασαν να κλείσει το τηλέφωνο. Δηλαδή το θεώρησαν μεγάλη αγένεια. Μάλιστα. Θα μου πεις άλλος πολιτισμός. Άλλη χώρα.
1: Σπύρο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Και να περάσουμε. Να είσαι καλά. Και να περάσουμε σε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων με την Άννα Ζαντίδου.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 11 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Χωρίς ενεργό δασικό μέτωπο η πυρκαγιά στο Ρεοκαστρό, ολοσχερώς καταστράφηκαν 3 εργοστάσια. Περιορίζεται το τοξικό νεφος στη Θεσσαλονίκη, παραμονή σε κλειστούς χώρους συστήνουν οι αρχές. Σύσκεψη σε μία ώρα υπό τον Κώστα Κατσαφάδο στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου για την αντιμετώπιση των συνεπειών. Σε ύφεση πυρκαγιά στην Ινώη, σε επιφυλακή πυροσβεστική για πιθανές αναζωπυρώσεις. Σε συναγερμό η πολιτική προστασία, πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα, σε Κρήτη και Βόρειο Αιγαίο. Τα αίτια καθυστερήσεων πτήσεων στο επίκεντρο σύσκεψης Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και εκπροσώπων εταιριών. Κρούσματα ευλογιάς των εγωπροβάτων σε 3 κτηνοτροφικές μονάδες επιβεβαιώθηκαν στην Πρέβεζα. Αμυντικές δαπάνες και Ουκρανία στο επίκεντρο της Διήμερης Συνόδου του ΝΑΤΟ που ξεκινά αύριο στην Άγκυρα. Τουλάχιστον 10 νεκροί, 46 τραυματίες από νέα ρωσικά πλήγματα τα ξημερώματα στο Κίεβο. Έθριος ο καιρός στην Αττική, ανέμοι μέτρη έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Shine bright like a diamond.

0: Κανάλι 1.
1: Στους 90,4, 11 και 7 πρώτα λεπτά. Ακούτε την εκπομπή 10 με 12. Τη βάφτισα, Αθηνά.
2: Από μόνη σου. Εγώ είχα βρει ωραίους τίτλους, εσύ άλλα ντάλα, τέλος πάντων. Σε συγχωρώ για σήμερα μόνο.
1: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, Δέσποινα Φίκαρη, Αθηνά Δαβαρία. Αθηνά Δαβαρία, Δέσποινα Φίκαρη στα μικρόφωνα. Λοιπόν, συνεχίζουμε λίγο με επικαιρότητα και μετά θα πάμε στα πιο αναλαφρά. Πάμε λίγο στην τριπλή επίθεση, εμπριστική επίθεση σε βάρος των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που μας απασχόλησε πάρα πολύ την προηγούμενη εβδομάδα και το Σαββατοκύριακο βέβαια. Η αστυνομία εκτιμά ότι βρίσκεται πολύ κοντά στην ταυτοποίηση των δραστών. Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία που έχει αναλάβει τις έρευνες επεξεργάζεται όλα τα στοιχεία. Οι έρευνες επικεντρώνονται τόσο στα αποτελέσματα των εγκληματολογικών για τυχόν αποτυπώματα ή DNA από το μικρό κομμάτι της μονωτικής ταινίας, στα υπολείμματα από τον καζάκι και το δοχείο με το έφλεκτο υγρό. Αναλύεται το βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας με κύριο στόχο να συνδεθούν οι κινήσεις των δραστών και από τις προηγούμενες ημέρες, αν πήγαν δηλαδή να κάνουν αυτοψία στα σημεία που θα τοποθετούσαν τους εκρηκτικούς μηχανισμούς. Η αντιτρομοκρατική εκτιμά ότι υπάρχουν τρεις δράστες και εξετάζεται το ενδεχόμενο.

0: Δόθηκε τα ξημερώματα στο Λουτράκι, 16χρονος που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι, συγκρούστηκε και παρασύρθηκε από γιο ταχύ. Από τη σφοδρή σύγκρουση, ο 16χρονος υπέστη κάταγμα στη κλίδα και αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργείο. Το τροχαίο σημειώθηκε στην κεντρική λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου, όταν ο ανήλικος που κινούνταν με το ηλεκτρικό του πατίνι παρασύρθηκε από αυτοκίνητο, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες βγήκε από παρακείμενο στενό. Ενδεικτικά να πούμε, Δέσποινα, ότι μόνο τον τελευταίο χρόνο νοσηλεύτηκαν 400 παιδιά έπειτα από τραυματισμό με πατίνι, ενώ τα δύο τελευταία χρόνια 3 ανήλικοι έχουν χάσει τη ζωή τους σε αντίστοιχα δυστυχήματα.
1: Να δούμε τι θα γίνει τώρα που γίνεται, αυστηροποιείται, ναι, ο νόμος.
0: Και απαγορεύεται.
1: Που κάτω των 17 θα απαγορεύεται να οδηγείς πατίνι, που θα πρέπει να είσαι ασφαλισμένος, mm-hmm, έτσι. Και τα πρόστιμα θα είναι βαρβάτα.
0: Ναι, μακάρι, μακάρι. Λοιπόν.

Είστε συντονισμένοι στο κανάλι 1 στους 90,4. Μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα στο Viber 6951-904-904, στο email studio@kanali1.gr και να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 210-4224-441 έως και 6. Στο στούντιο είναι μαζί μας η Τέμη Χαμπιλωμάτη για να μας πει

0: γιατί η Ελλάδα βρέθηκε στο ευρωπαϊκό βάθρο των χωρών με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις της πτήσης.
1: Καλημέρα Αθηνά, καλημέρα Δέσποινα. Ακριβώς όπως τα είπατε κορίτσια, σήμερα θα έχουμε λοιπόν μια σύσκεψη για το θέμα των μεγάλων καθυστερήσεων των πτήσεων στα ελληνικά αεροδρόμια με συμμετοχή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας του Διεθνούς Αερολιμένου Αθηνών, της Aegean και της Sky Express. Οι καθυστερήσεις αυτή τη στιγμή αγγίζουν το 63% συγκριτικά με την αντίστοιχη χρονική περίοδο πέρσι, με συγχωρείτε, και σχεδόν καθημερινά χιλιάδες επιβάτες ταλαιπωρούνται στα ελληνικά αεροδρόμια. Σύμφωνα τώρα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας Αεροναυτιλίας, η Ελλάδα τις τελευταίες εβδομάδες κατατάσσεται στις χώρες με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα ευθύνεται για το 13% των συνολικών καθυστερήσεων στο ευρωπαϊκό δίκτυο, με το 9% από αυτό το 13% να αντιστοιχεί στο κέντρο ελέγχου της Αθήνας και με το 4% στο κέντρο ελέγχου της Μακεδονίας. Οι βασικότερες τώρα αιτίες των καθυστερήσεων είναι οι περιορισμοί της χωρητικότητας, η έλλειψη του προσωπικού στον έλεγχο της εναέρειας κυκλοφορίας, καθώς και οι αυξημένες ροές των αεροσκαφών στον ελληνικό χώρο, κυρίως λόγω της γεωπολιτικής κρίσης που είχαμε στη Μέση Ανατολή. Κατά τη θερινή περίοδο πρέπει να πούμε ότι στο Ελευθέριος Βενιζέλος πραγματοποιούνται καθημερινά 900 περίπου εμπορικές πτήσεις και άλλες 100 διαφορετικών κατηγοριών όπως είναι οι κάργο και οι ιδιωτικές. Το αποτέλεσμα είναι το 80% των καθυστερήσεων, κυρίως σε ώρες αιχμής, να οφείλεται σε περιορισμούς της εναέρειας κυκλοφορίας, δημιουργώντας έτσι ένα ντόμινο καθυστερήσεων που οδηγούν σε τροποποιήσεις των επόμενων δρομολογίων, των επόμενων πτήσεων, τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού, με αποτέλεσμα όλο αυτό να συνεχίζεται και να μην κορυφώνεται πουθενά. Επιπλέον, καθώς ο αριθμός των ζητούμενων πτήσεων ξεπερνά τα συμφωνημένα όρια χωρητικότητας των αεροδρομίων, είναι επιτακτική η ανάγκη για την επιβολή μέτρων διαχείρισης για την εναέρια κυκλοφορία. Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση, η δυναμικότητα για το αεροδρόμιο της Αθήνας για το καλοκαίρι είναι 35 αναχωρήσεις και 31 αφήξεις ανά ώρα αιχμής και είναι και εξίσου αντίστοιχα 35 αναχωρήσεις και 28 αφήξεις για ώρες εκτός αιχμής. Παρότι τηρούνται λοιπόν τα όρια της δυναμικότητας, εν τούτης συνεχίζονται οι καθυστερήσεις και αυτό γίνει και ένα θέμα που θα απασχολήσει, το βασικό θέμα που θα απασχολήσει τη σημερινή σύσκεψη. Και θα πρέπει εδώ επίσης να πούμε ότι σε κάθε περίπτωση οι επιβάτες θα πρέπει να έχουν υπομονή αυτές τις μέρες, αλλά και να κάνουν χρήση των δικαιωμάτων τους σε περιπτώσεις μεγάλων καθυστερήσεων των πτήσεών τους.
2: Ναι. Καλά, στη σύσκεψη οι Τέμι θα τετραγωνίσουν τον κύκλο, άμα καταφέρουν και το λύσουν το πρόβλημα. Μακάρι, αλλά δεν το βλέπω.
1: Ευελπιστούμε και ευχόμαστε.
2: Καλά, καλά. Και να πούμε ότι πρώτη στις καθυστερήσεις πάντως στην Ευρώπη, πάντα για την Ευρώπη μιλάμε, είναι η Γαλλία, έτσι.
1: Ναι, ναι.
2: Και δεύτερη η Ισπανία. Ναι. Και τρίτη βέβαια, όχι καταϊδρωμένη, εμείς.
1: Και να πούμε Δέσποινα ότι τρίτη είμαστε, αλλά αυτή την περίοδο. Δηλαδή θέλω να πιστεύω ότι αυτό το πράγμα δεν θα κορυφωθεί τον Ιούλιο με τις περισσότερες πτήσεις. Θα βρεθεί κάποια λύση.
2: Πολύ αισιόδοξη σε βρίσκω. Μπράβο. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε Τέμι, σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Αθήνα, θα μου επιτρέψει λίγο να πω για τη δημοσκόπηση της Προράτα, που τώρα την πήρε το μάτι μου. Είναι για την εφημερίδα, διεξήχθη για λογαριασμό της εφημερίδας των συντακτών. Στα ενδιαφέροντα είναι ότι δίνει τη διαφορά. Πρώτη, Νέα Δημοκρατία. Δεύτερη, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, με τη διαφορά στο 9,5% από ό,τι διαβάζω.
3: Πρώτη φορά μονοψήφιο, έτσι.
2: Ναι. Η κυβερνόσα παράταξη λαμβάνει 25%, το η Ελλάς 15,5%, όταν την προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας τον Ιούνιο ήταν 24% και 14,5%.
3: Δεν είχε μεγάλη
2: διαφορά. Αυτό βλέπω, ναι. Κάτι τσιμπήσαν και τα δύο τα κόμματα. Στην τρίτη θέση, ναι, το Πασόκ και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 8,5%. Αντίστοιχα, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού παρουσιάζει μια κάμψη στα ποσοστά του σε σχέση με τον Ιούνιο, όπου είχε λάβει 9,5%. Ακολουθούν Ελληνική Λύση με 7%, ΚΚΕ με 5,5%, Φωνή Λογικής με 4%, Πλεύση Ελευθερίας με 3,5%, οριακά στη Δημοσκοπική Βουλή και το Μέρα 25 με 3%. Εκτός Δημοσκοπικής Βουλής, Νέα Αριστερά, Δημοκράτες και Νίκη. Το 3% δηλώνει ότι θα ψηφίσει άλλα κόμματα, το 12% στους αναποφάσεις τους. Ακόμα το σκέφτονται. Εκεί είμαι κι εγώ, να ξέρεις. Λοιπόν, τι άλλο. Εντάξει, τα τρία σημαντικότερα ζητήματα που αντιμετωπίζει η χώρα. Εννοείται ότι έρχεται η ακρίβεια πρώτη με 83%. Διαφθορά με 46%, το Εθνικό Σύστημα Υγείας με 29%, μισθή και εργασιακά με 28%, παιδεία και εκπαιδευτικό σύστημα με 19%. Τέλος, λέει, το 69% της κοινωνίας εκτιμά πως η χώρα κινείται σε λάθος κατεύθυνση.

0: Επιστρέψαμε στο κανάλι 1 στους 90,4. Σήμερα, Δέσποινα, στο Βεάκιο Θέατρο θα έχουν τη χαρά οι επισκέπτες και οι θεατές να δουν το μουσικοθεατρικό έργο «Στρακαστρούκες» του Δημήτρη Σαμόλη σε σκηνοθεσία Μάριου Κακουλή. Οι Στρακαστρούκες αγαπήθηκαν και μας συγκίνησαν από τις πρώτες κιόλας παραστάσεις. Τα εισιτήριά τους γρήγορα έγιναν ανάρπαστα και στα μέσα της τρίτης θεατρικής του σεζόν και μεταφέρθηκαν λόγω αυξημένης ζήτησης σε μεγαλύτερο θέατρο. Ο ηθοποιός και τραγουδοποιός Δημήτρης Σαμόλης, βάζοντας την αγία ελληνική οικογένεια στο μικροσκόπιο, κέρδισε τις εντυπώσεις με τις κριτικές να κάνουν λόγο για ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση. Σήμερα λοιπόν στο Βεάκιο Θέατρο Δημήτρης Σαμόλης.
1: Δεν με ρώτησες όμως για την Καριάτιδα που πήγα την Παρασκευή.
0: Ναι. Τι έγινε, σου άρεσε?
1: Μου άρεσε πολύ. Είχες δίκιο, πάρα πολλά μηνύματα για τη διαφθορά, για τη διαχρονικότητα της διαφθοράς, για το πολιτικό σύστημα, για τις ευθύνες. Θα πω τι δεν μου άρεσε να το πω.
0: Βέβαια, πες.
1: Ξέρεις τι, ο καπουτζίτης μας έχει καλομάθει λίγο από τις τηλεοπτικές του δουλειές, δηλαδή με ένα λόγο έτσι πάρα πολύ ωραίο που δεν βρίζει και τα λοιπά. Δεν μου άρεσε αυτό, ρεσί Αθηνά, δεν μου άρεσε
0: το
1: αυτό.
0: Το ότι έβριζαν λίγο παραπάνω,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι, λίγο παραπάνω, δηλαδή νομίζω ότι δεν χρειαζόταν.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, αυτό κατά τα άλλα ήταν μια πάρα πολύ ωραία παράσταση. Ναι, ναι. Ήταν κατάμεστο το Βεάκιο.
0: Καλοδουλεμένη.
1: Οι άδειες θέσεις και να πω τι... Πάρα πολύ ωραία η συμμετοχή του Αλέξη Κοστάλα.
0: Εντάξει, δηλαδή, ήταν από τα καλύτερα. Και από τη φωνή του και στο τέλος, στο τελικό βιντεάκι.
1: Ήταν φοβερό. Πάρα πολύ έξυπνο και το βίντεο, δηλαδή το μήνυμα με το οποίο κλείνει η παράσταση ουσιαστικά, αλλά και ο ίδιος ο Αλέξης Κοστάλας, δηλαδή φοβερός.
0: Φρύλος ο άνθρωπος.
1: Φοβερός.
0: Και να πούμε και για το Κατράκι, όπου είναι στη Νίκαια και πολύ κοντά μας και Πειραιάς εδώ που τα λέμε, σήμερα και αύριο φιλοξενεί τον Νίκο Οικονομόπουλο, δύο κρηκτικές καλοκαιρινές συναυλίες που υπόσχονται φυσικά να ξεσηκώσουν το κοινό.
1: Να πω και εγώ για τις Φεράρι που ήρθαν χθες. Ένα μοναδικό θέαμα είχαν την ευκαιρία να δουν όσοι βρέθηκαν χθες το απόγευμα στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς η Φεράρι, του Φεράρι Καβαλκάντε 2026, έφτασαν στην πόλη. Το εντυπωσιακό κομβόι πέρασε από το Πειραιά στο πλαίσιο της τελικής διαδρομής του Καβαλκάντε, της διεθνούς διοργάνωσης της Ιταλικής εταιρείας, που εφέτος συγκέντρωσε 116 πληρώματα από όλο τον κόσμο. Έχει ιδιαίτερη σημασία η φετινή διοργάνωση. Συνδύασε οδικές διαδρομές με θαλάσσιο ταξίδι, με την Ελλάδα να αποτελεί τον τελικό σταθμό. Στο Πειραιά οι Φεράρι συγκεντρώθηκαν στο λιμάνι, στο πάρκινγκ μεταξύ του Όλπ και τις παγόδες. Δεκάδες σπάνια και εντυπωσιακά μοντέλα της Φεράρι στάθμευσαν με φόντο το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας. Είχα πολλούς γνωστούς που έκλαιγαν με μαύρο δάκρυ που έβλεπαν τις Φεράρι. Όνειρα θερινής νυχτός. Εντάξει, ήταν πολύ ωραίο το θέμα, εντυπωσιακό.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα! Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα. Και ο καφές σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και μετά καλύτερα κοκτέιλς για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Χοτέλ στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Ρέστοραν στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.

0: Στην Tollas Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές, spoilers, σκαλοπάτια για SUV, diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tollas Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563. www.tollasedition.com.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
4: Ακούτε Κανάλι 1 στους 90,4, στα μικρόφωνα Δέσποινα Φίκαρη, Αθηνά Δαβαρία, στον ήχο Δημήτρης Μορφέσης, στο τηλεφωνικό κέντρο Θάνος Καλοδούκας. Είδαμε αυτές τις ημέρες μια πάρα πολύ όμορφη είδηση, Δέσποινα, που αφορά την υπέροχη Σίμη στη μαγευτική παραλία της Μαραθούντας. Ένας ελληνοαυστραλός μουσικός, ο Μανώλης, έχει μεγάλη αγάπη για το βιολί και για τη χώρα φυσικά τη δική μας, χάρη σε ένα ξεχωριστό κοντσέρτο κάτω από τον ήλιο του Αιγαίου. Η εμφάνιση αυτή είχε κάτι το διαφορετικό. Το κοινό του δεν ήταν οι απλοί άνθρωποι, αλλά οι κατσικούλες της Μαραθούντας που τον πλησίασαν σαν να ήθελαν και εκείνες να απολαύσουν τις μελωδίες του βιολιού του. Είναι πάρα πολύ όμορφο εκεί, αυτή η συγκεκριμένη παραλία στη Μαραθούντα. Κατοικούν και κατσικούλες. Δηλαδή, έχω τύχει τα τελευταία δύο χρόνια που είχα τη χαρά να επισκεφθώ αυτό το πανέμορφο νησί και τον Πανορμήτη, τον ταξιάρχη. Σε αυτή την παραλία λοιπόν κατοικούν κατσικούλες. Όταν πας να κάτσεις, σε επισκέπτονται στις ξαπλώστρες σου, προσπαθούν, ξέρεις, να τους ταΐσεις. Αν δουν ανοιχτή τσάντα, χώνουν το κεφαλάκι τους μέσα. Μετά λες αντίο στη τσάντα και αντίο σε ό,τι είχες. Πίνουν οτιδήποτε, τρώνε οτιδήποτε. Εγώ τα έχω ταΐσει άπειρες φορές μαζί με τους ανθρώπους που είχα πάει διακοπές. Τρώνε τα πάντα. Όταν σου λέω τα πάντα, το εννοώ. Είναι πολύ γλυκές και ξέρεις, αυτό το στιγμιότυπο με το βίντεο που κυκλοφορεί τώρα από χθες προχθές στα social media είναι πάρα πολύ όμορφο. Κάθονται και τον κοιτούν εκστατικά να παίζει βιολί.
5: Λοιπόν, να πω και εγώ ότι συντηνώ, θα το ξέρουν οι Τινιακοί. Δεν θυμάμαι τώρα την παραλία, πώς τη λένε, είναι πάρα πολύ γνωστή παραλία, στις Κολυμπήθρες δίπλα, αλλά εκεί λοιπόν, οργανωμένη παραλία, ζει μία γαϊδούρα, η Ροξάνη, ζούσε τουλάχιστον μία γαϊδούρα, η οποία απόλυτα εξοικειωμένη με τους ανθρώπους, ερχόταν, έτρωγε, σου άνοιγε τσάντες, αυτά, το αντιλιακό δεν μπορώ να σου πω, δεν έμενε πάνω σου σε χέρι και πόδι, ξεκινούσε η ίδια και έτρωγε κανονικά. Τέλος πάντων, είχα πάει πριν πολλά χρόνια. Δεν το ήξερα, μας επισκέφθηκε και μας στην ομπρέλα που ήμασταν, την ταΐσαμε, όλα ωραία. Και έχω περιέργεια, αν ζει η Ροξάνη, ρε παιδάκι μου,
4: να μας
5: αν υπάρχει κάποιος τινιακός που να ξέρει, αν ζει η Ροξάνη.
4: Είναι όμως και ο ηχολήπτης μας, ο Δημήτρης ο Παπαδάκης, ο οποίος κάνει διακοπές στην Τίνο τώρα. Στην Τίνο.
5: Μπράβο, θα πάρουμε τον Παπαδάκη τηλέφωνο.
4: Να πάει εκεί να ρωτήσει για τη Ροξάνη.
5: Να μάθει για τη Ροξάνη.

0: Εδώ είμαστε. Λοιπόν, είναι επίσημο. Το λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Σε θυμήθηκα από όταν το είδα.
0: Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη η Taylor Swift και ο Travis Kelce. Είναι πλέον παντρεμένοι. Ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου. Ο γάμος του ζευγαριού έγινε στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης. Το γάμο τέλεσε ο επιχρόνια φίλος τους, ο Adam Sandler, ο ηθοποιός ο γνωστός. Ενώ στο πλευρό του ζευγαριού στάθηκαν τα αδέλφια τους που είχαν τους ρόλους του τιμόμενου συνοδού της νύφης και του κουμπάρου. Έχουν και αυτά, ξέρεις, τα Maid of Honor και τα Best Man κτλ. Λοιπόν, μόλις μάλιστα ολοκληρώθηκε η τελετή, μια φωτεινή επιγραφή έξω από το Madison Square Garden έγραψε Just Married. Ξέρεις, αυτές τις τεράστιες, μην φανταστείς καμιά... Κανένα...
1: Μικρούλα πινακίδα με νέων.
0: Τεράστιο. Ναι. Τα μέτρα ήταν δρακόντια, το είχαμε πει. Ανάμεσα στους προσκεκλημένους ήταν ο Hugh Grant, ο Ethan Hawke, ο Bradley Cooper, η Mariska Hargitay. Είναι αυτή που παίζει στο Law and Order.
1: Την ξέρεις.
0: Εντάξει, τώρα μπορεί να μην το ξέρει κάποιος που μας ακούει, λέω εγώ τώρα. Ο Ed Sheeran, η Gigi Hadid, ο Graham Norton και πολλοί συμπαίκτες του Kelce στους Kansas City Chiefs, την ομάδα του στο αμερικανικό football. Οι κάμερες κατέγραψαν ατελείωτη σειρά από μαύρα SUV να αφήνουν τους καλεσμένους, οι οποίοι έφταναν με σμόκιν και βραδινές τουαλέτες, ενώ έξω είχαν συγκεντρωθεί εκατοντάδες θαυμαστές στη Swift. Εκπρόσωπος της τραγουδίστριας επιβεβαίωσε στο περιοδικό People ότι στην εκδήλωση παρευρέθηκαν περισσότεροι από 1,000 συγγενείς, φίλοι και διάσημοι καλεσμένοι. Λέγεται ότι ο Sir Paul McCartney τραγούδησε στη δεξίωση την επιτυχία των Beatles I Wanna Hold Your Hand. Και να πούμε ότι λίγες μέρες πριν το γάμο, η Taylor Swift και ο Travis Kelce Αθηνά ανακοίνωσαν δωρεές συνολικού ύψους 26 εκατομμυρίων δολαρίων σε 20 τοπικές και εθνικές φιλανθρωπικές οργανώσεις, όλες τις αμερικανικές.
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα.
0: Σπουδαίο, 26 εκατομμύρια δολάρια. Μπράβο στα παιδιά να ζήσουν.
1: Να είναι ευτυχισμένα. Όλα τα καλά.
0: Όλα τα καλά, έχουμε και άλλο γάμο.
1: Ναι, έχουμε και άλλο γάμο. Mm. Την αγαπημένη του Κάτια παντρεύτηκε το Σάββατο ο Θανάσης Αντετοκούμπο σε γάμο που τελέστηκε στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Κουμπάρος ήταν ο αδελφός του Γιάννης. Μετά το γλέντι, όπως ήταν φυσικό, Δέσποινα ακολούθησε γλέντι, στο οποίο η οικογένεια Αντετοκούμπο είχε ετοιμάσει ένα σόου με drones. Το ένα από τα μηνύματα που σχημάτιζαν τα drones, τα οποία ήταν στα αγγλικά, καλώς ήλθατε στην Ελλάδα, και ο τρόπος των Αντετοκούμπο, που σίγουρα έχουν το δικό τους τρόπο, αυτό φαίνεται. Ο Θανάσης και η αγαπημένη του Κάτια χρησιμοποίησαν ένα δεσμό που μετράει περισσότερα από 10 χρόνια, κατά τη διάρκεια της οποίας τις σχέσεις αυτής έχουν αποκτήσει και 2 κόρες. Τώρα, τα παιδιά και τα δύο δεν τους αρέσει έτσι πολύ η δημοσιότητα και γι' αυτό δεν έχουμε και πάρα πολλές φωτογραφίες από το γάμο. Αλλά κάποια στιγμιότυπα μοιράστηκε ο στενός φίλος και κουμπάρος του Γιάννη Αντετοκούμπο, Πάνος Φιλιππάκος, αποτυπώνοντας έτσι το γιορτινό κλίμα της ημέρας.
0: Να ζήσουν τα παιδιά, τέτοια ευχάριστα θέλουμε να ακούμε. Και στους ελεύθερους με το καλό.

0: Κανάλι 1-94 για να επικοινωνήσετε μαζί μας στο Viber 6951-904-904, μέσω mail στο studio παπάκι kanali1.gr ή τηλεφωνικά στο 210-4224-441 έως και 6. Η ώρα είναι 11:45, σε 15 λεπτά τελειώνουμε ρε Αθήνα.
1: Και νωρίτερα, ναι, περνάει πάρα πολύ και είναι μόλις Δευτέρα.
0: Με έχει τρελάνει, Αθήνα. Περνάει ο χρόνος.
1: Μαζί μου νεράκι, πραγματικά.
0: Νεράκι, πραγματικά. Λοιπόν.
1: Αχ, μόνες μας το μεταξύ.
0: Ναι, ναι, άστο. Λοιπόν, μια που αναφέραμε πριν λίγη ώρα τον Σερ Πολ Μακκάρτνεϊ, θέλω να σου πω ότι ο 84χρονος μουσικός, 84, έτσι, και όταν το βλέπεις σε φωτογραφίες είναι φοβερός, φοβερός. Συμμετέχει και στο νέο άλμπουμ των Rolling Stones με τίτλο Foreign Tongues που θα κυκλοφορήσει, ξένες γλώσσες δηλαδή, που θα κυκλοφορήσει στις 10 Ιουλίου, σε 4 ημέρες. Συγκεκριμένα παίζει μπάσο στο τραγούδι Covered in You. Ο Mick Jagger χαρακτήρισε τη συνεργασία με τον McCartney πολύ εύκολη. Αποκάλυψε δε τη συζήτηση που είχε με τον παραγωγό Andy White πριν από την ηχογράφηση, όπου είπε ο Jagger, λες να του αρέσει γιατί είναι ένα punk τραγούδι και θέλω παραμορφωμένο μπάσο. Θα είναι απλό, χωρίς πολλά πολλά. Και ο Πολ, λέει ο Mick Jagger, έκανε ακριβώς αυτό που χρειαζόταν μέσα σε περίπου 10 λεπτά. Από την πλευρά του, ο Πολ Μακκάρτνεϊ, μιλώντας για την εμπειρία της συνεργασίας του με τους Rolling Stones, τόνισε ότι ένιωσε ιδιαίτερο ενθουσιασμό όταν του ζητήθηκε να συμμετάσχει στο Covered in You. Ένιωσε, όπως είπε, συνεπαρμένος που βρισκόταν στο ίδιο στούντιο με τον Mick, τον Keith και τον Ronnie. Όπως είπε, το εξαιρετικό της υπόθεσης ήταν ότι το μόνο που έπρεπε να κάνει ήταν να παίξει μπάσο και να μην κάνει λάθος. Οπότε όλα πήγαν καλά. Έχει πλάκα επίσης ότι είπε ότι γύρισε σπίτι εκείνη την μέρα και έλεγε σε όλους: μόλις έπαιξα με τους Stones. Είναι καλά, φοβερό αυτό τώρα. Δηλαδή να έχει ένας άνθρωπος, ένας θρύλος της μουσικής.
1: Όλο αυτό το background, έτσι, από πίσω.
0: Ναι. Και
1: να
0: αισθάνεται τέτοιο ενθουσιασμό. Έπαιξα με τους Stones, ας πούμε. Εντάξει, τι να λέμε τώρα, φοβερός.
1: Φοβερός, πράγματι. Τώρα, με ένα εντυπωσιακό σύνολο εμπνευσμένο από την αρχαία Ελλάδα, εμφανίστηκε η Ζεντάγια σε φωτογράφηση στο Λονδίνο για την προώθηση της ταινίας «Η Οδύσσια» του Κρίστοφερ Νόλαν. Η ηθοποιός, όπως ήταν πολύ φυσικό, τράβηξε όλα τα βλέμματα, φορούσε ένα ντραπέ φόρεμα με ανοιχτή πλάτη και ασορτή μαντήλι στο κεφάλι και ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με χρυσά σκουλαρίκια, δαχτυλίδια, λευκές γόβες σε ύφος που παρέπεμπε στην αρχαία ελληνική αισθητική και έτσι επιβεβαίωσε τη γνωστή της προσέγγιση, όπου οι εμφανίσεις της συνδέονται θεματικά με τις κινηματογραφικές της δουλειές. Στην ίδια εκδήλωση έδωσαν το παρόν όλοι οι βασικοί συντελεστές της ταινίας, μεταξύ των οποίων η Ματ Ντέιμον, Λούπιτα Ντιόνκο, Αν Χάθαγουέι, Τζον Λεγκουιζάμο, Ρόμπερτ Πάτινσον και Σαμάνθα Μόρτον, καθώς και ο σκηνοθέτης Κρίστοφερ Νόλαν με τη σύζυγό του και παραγωγό Έμα Τόμας.
0: Να πούμε, Αθηνά, βέβαια. Το λέμε τώρα πολύ επιγραμματικά, ναι, εμείς, ότι αυτή την εβδομάδα βγαίνει στους κινηματογράφους και η Οδύσσια του Νόλαν και το Διάβολος φορούσε Πράντα το 2. Πολύ, ναι, πολύ, ναι, αναμενόμενο και αγαπημένο.
1: Το περιμένω.
0: Θα μας τα πει, βέβαια, την Πέμπτη ο Άκης ο Καπράνος. Έχουμε κλείσει ραντεβού.
1: Τέλεια.
0: Θα μας τα πει όλα ο καλός συνάδελφος. Αλλά αυτή η εβδομάδα ενδείκνεται για θερινό κινηματογράφο. Πώς το λένε, μπυρίτσα.
1: Ναι, ναι, εννοείται.
0: Και
1: εννοείται.
0: Να δεις, θα πας. Οδύσσια, ποιο θα διαλέξεις πρώτο.
1: Νομίζω Οδύσσια όχι για πρώτο.
0: Ναι, ναι. Πράντα.
1: Και τώρα θα σου έλεγα έκτη αίσθηση πάλι και θα σε τρέλαινε.

0: Να έρθουμε σε έναν επιτυχημένο γάμο, αφού μετά τους δύο γάμους που μόλις έγιναν, να έρθουμε σε κάποιον που...
1: Το δικό μου.
0: Όχι, πέρα από το δικό σου, που θα πρέπει κάποια στιγμή να μας δώσει τα μυστικά και τη σοφία σου για το πώς κρατάτε τόσο χρόνια, έτσι με αγάπη. Λοιπόν, να έρθουμε στο Χαβιέ Μπαρδέμ και στη Πενέλοπε Κρούζ, η οποία σε συνέντευξή της επισήμανε ότι αν και τον γνωρίζει τα τελευταία 33 χρόνια, εξακολουθεί να μαθαίνει μέσα στη σχέση και να ανακαλύπτει συνεχώς νέες πτυχές του. Νομίζω πως αυτό είναι και το μυστικό σε κάθε σχέση, έτσι. Ότι πάντα να ανακαλύπτεις και κάτι καινούριο. Βέβαια, πρέπει και ο άλλος να θέλει να σου τα δείξει αυτά, να τα ανακαλύψεις εσύ, να έχει και ενδιαφέροντα βέβαια, γιατί μπορεί να μην ανακαλύψεις και τίποτα, ένα κενό. Η ηθοποιός λοιπόν παραχώρησε συνέντευξη στο People, επισήμανε ότι θεωρεί φυσιολογικό οι άνθρωποι να ανακαλύπτουν συνεχές νέες πλευρές, δική μας είναι και η Πενέλοπε. Όπως είπε, αυτό συμβαίνει γιατί, όπως δεν ολοκληρώνεται ποτέ η διαδικασία αυτογνωσίας, έτσι δεν ολοκληρώνεται ούτε η γνώση του άλλου μέσα σε μία σχέση. Σημείωσε ότι γνωρίζει το σύζυγό της, όπως είπαμε, 33 χρόνια, πρόσθεσε ότι η κοινή της πορεία ξεκίνησε πολύ πριν γίνουν διάσημοι. Νιώθω ότι ακόμα μαθαίνω στη σχέση μου, είπε χαρακτηριστικά. Πραγματικά γνωρίζω αυτόν τον άνθρωπο, αλλά είναι σαν να υπάρχει μια μέρα που πραγματικά γνωρίζεις τον εαυτό σου. Όχι. Το ίδιο ισχύει και με τον σύντροφό σου. Να πούμε ότι οι δύο ηθοποιοί συναντήθηκαν για πρώτη φορά το 1992 στα γυρίσματα της ταινίας, πώς λέγεται αυτό, Γιαμών, ενώ η ερωτική του σχέση αναπτύχθηκε αργότερα όταν συνεργάστηκαν ξανά το 2008 στη ταινία Βίκη Κριστίνα Μπαρτσελώνα.
1: Ωραίο ζευγάρι, πολύ ωραίο. Ναι. Εγώ θα σε φέρω πίσω εν Ελλάδη, επιστροφή, γιατί έχουμε ένα μικρό μπιφ μεταξύ ποιων, νομίζεις.
0: Ποιον.
1: Άδωνη Γεωργιάδη, Στέλιου Ρόκου.
0: Αυτό δεν θα μπορούσα να το πιστέψω ποτέ.
1: Λοιπόν, πρόσεξε τι έγινε τώρα. Έκανε σχολεία ο Άδωνης Γεωργιάδης, έκανε μια ανάρτηση για το βίντεο κλιπ το καινούριο του Στέλιου Ρόκου, στο οποίο εμφανίζεται ο τραγουδιστής να οδηγεί μοτοσυκλέτα χωρίς κράνος. Και έγραψε, είπε ότι είναι απαράδεκτη εικόνα να οδηγεί κάποιος χωρίς κράνος και δεν το περίμενα αυτό από το Στέλιο Ρόκο κτλ. Απάντησε ο τραγουδιστής με ένα story στο Instagram που λέει: «Πριν λίγο μου δείξανε τον υπουργό που χαρακτήρισε απαράδεκτη την εικόνα μου μαζί με τη γυναίκα μου, γιατί σε αυτό το μουσικό βίντεο που ήταν απόλυτα ελεγχόμενο εδώ στη Λίμνο, κάναμε 100 μέτρα απόσταση. Γυρίσαμε το τραγούδι, το πιο πολύ, έτσι λέγεται το τραγούδι. Σε μένα αυτά, να ξέρετε κύριε υπουργέ, δεν περνάνε. Επειδή δεν έχετε ασχοληθεί μαζί μου, είναι σίγουρο αυτό, γιατί δεν θα τα λέγατε αυτά τα πράγματα», είπε ο Στέλιος Ρόκος.
0: Μα τώρα σε βίντεο κλιπ να φοράει ο τραγουδιστής ή ο πρωταγωνιστής του βίντεο κλιπ κράνος. Είναι αδύνατον. Φαντάζομαι, εντάξει, θα είναι γυρισμένο σε κάποια πεδιάδα κάπου, τέλος πάντων.
1: Ναι. Ναι, ναι. Ότι ήταν ελεγχόμενο 100 μέτρα απόσταση. Και δεν έχει και το μαλλί ο Ρόκος που είχε κάποτε.
0: Όχι, καλά.
1: Σκέψου, πού να το βάλεις όλο αυτό μέσα σε κράνος. Ρωτήστε και εμάς τι περνάμε.

0: Σε σένα τώρα πιστεύω, Άθηνα Δαβαρία.
1: Ευχαριστώ, Δέσποινα Φίκαρη, και εγώ σε σένα.
0: Καλά που μας προειδοποιεί ο Δημήτρης, γιατί εμείς τραγουδάμε εδώ πέρα. Καταλαβαίνεις, ναι, να βγει στον αέρα η φωνή.
1: Άλλη,
0: μου,
1: η φωνή και η δική μου.
0: Είναι λίγο πιο γλυκιά, τέλος πάντων, εντάξει.
1: Για να μιλάω, όχι για να τραγουδάω, άκουσε που σου λέω.
0: Λοιπόν, κάπου εδώ θα χαιρετήσουμε.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Θα χαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Στα μικρόφωνα ήταν
1: η Δέσποινα Φίκαρη,
0: η Άθηνα Δαβαρία,
1: στον ήχο Δημήτρης Μορφέσης, και πάλι χρόνια πολλά, Δημήτρη.
0: Χιλιόχρονος.
1: Ο Θάνος Καλοδούκας στο τηλεφωνικό.
0: Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια ημέρας. Τα λέμε αύριο 10 το πρωί. Γεια σας.
1: Να είστε καλά.

0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
2: Στις 12 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Σύσκεψη υπό τον Κώστα Κατσαφάδο στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς. Κανένα ενεργό δασικό μέτωπο, ολοσχερώς καταστράφηκαν 3 εργοστάσια, περιορίζεται το τοξικό νέφος στη Θεσσαλονίκη. Σε ύφεση πυρκαγιά στην Ινώη, σε επιφυλακή πυροσβεστική για πιθανές αναζωπηρώσεις. Σε συναγερμό η πολιτική προστασία, πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Κρήτη και Βόρειο Αιγαίο. Τα αίτια καθυστερήσεων πτήσεων στο επίκεντρο σύσκεψης Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και εκπροσώπων εταιριών. Κρούσματα ευλογιά των εγωπροβάτων σε 3 κτηνοτροφικές μονάδες επιβεβαιώθηκαν στην Πρέβεζα. Αμυντικές δαπάνες και Ουκρανία στο επίκεντρο της Δήμερης Συνόδου του ΝΑΤΟ που ξεκινά αύριο στην Άγκυρα. Τουλάχιστον 10 νεκροί, 46 τραυματίες από νέα ρωσικά πλήγματα τα ξημερώματα στο Κίεβο. Έθριος ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτρη έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών. Μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
6: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
7: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος Εκδοτική. Ζήστε τους.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Φίλες και φίλοι, είσαστε συντονισμένοι σε 90,4 στο κανάλι 1 του Πειραιά. Όπως κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή είμαστε στην καινούργια μας ώρα 12 με 2, Πινελιές στα Σπορ. Εδώ με τον εορτάζοντα Δημήτρη Μολφέση.
1: Ευχαριστώ. Πολλά χρόνια πολλά, μητσάρα μας.
2: Ευχαριστώ, παιδιά.
0: Γιώργο Καρίδη στη γραμματική υποστήριξη, Βαγγέλης Χατζηκωνσταντής, Μιχάλης Κατσαφάδος στα μικρόφωνα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλή ακρόαση για το επόμενο δίωρο. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου 210-42-24-441-3 ή καλύτερα μέσω Viber 6951-904-904.

0: Φοβερό μάτς είδαμε χτες ανάμεσα στο Μεξικό και την Αγγλία. Η Αγγλία που με τα δύο γκολ του Μπέλιγχαμ και το πέναλτι του Χάρι Κέιν επικράτησε 3-2 του Μεξικού. Και βέβαια η μεγάλη έκπληξη, έκπληξη βέβαια για όσους δεν είδαν το παιχνίδι, γιατί η Νορβηγία ήταν πολύ καλύτερη και με ηγέτη τον Έρλινγκ Χάλαντ επικράτησε της άοσμης πολύ κακής Βραζιλίας πραγματικά. Μια χώρα η οποία μας έχει συνηθίσει παραδοσιακά να προσφέρει πολύ όμορφες εθνικές, τώρα βρίσκεται σε μια περίεργη κατάσταση, δεν κατάφερε ούτε φέτος να προχωρήσει, αποκλείστηκε για έκτη συνεχόμενη φορά σε νοκάουτ φάση από ευρωπαϊκή ομάδα.
1: Κοίταξε, καλό μεσημέρι και από μένα, Μιχαλιού μου. Καταρχάς δεν πήρες καθόλου χρώμα, έτσι, στο είπα. Και off the record, πήγες ήσουνα στην Άνδρο, ωραίο νησί, ωραίες παραλίες.
0: Βάζουμε πενιντάρια.
1: Πώς το κατάφερες αυτό ρε εσύ?
0: Βάζουμε πενιντάρια.
1: Πήγες λίγες μέρες βέβαια, πώς, τέσσερις μέρες πήγες?
0: Τέσσερις μέρες μου, τι να κάνω τέσσερις.
1: Καλά,
0: μέρες.
1: Καλά, εγώ τέσσερις μέρες θα ήμουν τώρα μαύρος. Μαύρος, δηλαδή ξέρει το χρώμα μου τέτοιο που παίρνω.
0: Και εγώ παίρνω, αλλά εντάξει το φοβάμαι τον ήλιο, ξέρεις, βάζω πενιντάρια λάδια, οπότε...
1: Πλέον, είχε κόσμο στην Άνδρο.
0: Εντάξει, νορμάλ όμως. Είχε ένα κόσμο, αλλά νορμάλ. Είναι μεγάλο νησί, μωρέ. Ξέρεις, διασκοπάται ο κόσμος, ναι, οπότε ναι. Δεν μπίζεις.
1: Πάντως είναι ωραίο νησί. Δεν έχω καταφέρει να πάω, αλλά έχω ακούσει πολύ καλά λόγια. Όσοι πολύ έχουν πάει, και είναι και κοντά βέβαια.
0: Έχει ωραίες θάλασσες, έχει βουνό, έχει νερά.
1: Φαγητό είναι... πολύ.
0: Φαγητό πάχι, καλό.
1: Πάντως αυτό μπορώ να το πω. Ναι, πήρες κιλάκι.
0: Κάτι έκανε.
1: Καλά, το μόνο σίγουρο είναι σε ταβέρνα θα σου να είσαι.
0: Έπεσε σε ταβέρνα, φίλε.
1: Γίνεται ψιλομάχη με σένα σε ταβέρνα. Λοιπόν, κοίταξε, έλεγες για τη Βραζιλία. Η αλήθεια είναι, εγώ θα έλεγα ότι δεν πέσα στα σύννεφα όσοι έχουν δει τη Βραζιλία από την αρχή του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Δηλαδή, μια μέτρια ομάδα. Χωρίς αυτό που λέμε τις πολλές προσωπικότητες που είχε τα προηγούμενα χρόνια. Μια ομάδα που.
0: Ουσιαστικά μια προσωπικότητα έχει. Βινίσιους. Δεν έχει. Όλοι είναι και πολύ μέτρια.
1: Και τον Κασιμίρο θα έλεγα και αυτός τον έχουν πάρει τα χρόνια,
0: ναι, ρε,
1: πλέον.
0: Παιδί,
1: δεν αυτό, μπορεί.
0: Δηλαδή προσπάθησε να στηριχθεί και ο Αντσελότη τώρα σε ένα κεντρικό μέσο που προέρχεται από μια πολύ μεγάλη χρονιά. Είναι στα τελευταία στάδια της καριέρας του. Δεν είχε εναλλακτικές λύσεις ο Πάγκος. Νομίζω ότι έχει στερέψει πάρα πολύ η Βραζιλία.
1: Να βάλουμε και τον Νεϊμάρ, ότι και αυτός πλέον είναι ένας ποδοσφαιριστής που.
0: Εντάξει, okay, αυτός είναι έχει, πρώην τώρα. Μάλλον.
1: Ναι, είναι πρώην και γι' αυτό κάτι, και δεν έπαιζε κιόλας. Έπαιξε χθες αλλαγή.
0: Πώς το λένε, η συμπεριφορά του και χθες που έπαιξε αλλαγή ήταν απαράδεκτη.
1: Απαράδεκτη
0: για έναν αρχηγό. Δηλαδή, εκτελεί το πέναλτι, το βάζει και αντί να πάει να πάρει γρήγορα την μπάλα, γιατί είχε 2-3 λεπτά ακόμα, πήγαινε να τσαπουκαλεί
1: προκαλούσε τον Ήλαντ. Προκαλούσε. Ο οποίος ήταν εξαιρετικός στις
0: τιμές της
1: για μένα. Ήταν πολύ επιδραστικός και κομβικός. Έβγαλε πάρα πολλά.
0: Μόνο που έγινε στο πέναλτι στο 0-0 φτάνει.
1: Και ο Ραφίνια δεν έπαιξε καθόλου χθες. Δεν ξέρω τι τραυματίας. Ραφίνια
0: γενικώς σε όλο το τουρνουά έπαιξε ελάχιστο ο Ραφίνια. Είναι περίεργο.
1: Εντάξει,
0: προχώταν από τραυματισμό στην Μπαρτσελόνα, έχει γυρίσει. Δεν ξέρω γιατί το χρησιμοποιήσω ο Αντσελότη. Που ο Αντσελότη είπε πάντως ότι κλείνει αυτό το κεφάλαιο, ανοίγει ένα νέο. Θα παραμείνει στον πάγκο της Βραζιλίας παρά την αυτή άσχημη εμφάνιση της Βραζιλίας στο παγκόσμιο κύπελο.
1: Πάντως να πούμε για τον Νεϊμάρ ότι κρέμασε τα παπούτσια του.

0: Τι το δήλωσε και με το τέλος του αγώνα, ότι συγκινημένος βέβαια, ότι αποχωρεί από την εθνική ομάδα της Βραζιλίας. Λογικό. Μια τεράστια καριέρα από τον Νέιμαρ. Για χρόνια ήταν το κεντρικό πρόσωπο στην εθνική ομάδα της Βραζιλίας. Ένας τεράστιος ποδοσφαιριστής. Εντάξει, κακός χαρακτήρας, ναι, θα το δεχθώ και αυτό. Αλλά σε ό,τι αφορά το ταλέντο, νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να πει.
1: Και δεν το εκμεταλλεύτηκε κιόλα στο έπακρο. Δηλαδή,
0: είχε και τραυματισμούς.
1: Είχε πολλούς τραυματισμούς γιατί δεν προπονιόταν σωστά, Βαγγέλη.
0: Σωστό. Λοιπόν, από την άλλη, βέβαια, δεν μειώνουμε την πολύ μεγάλη επιτυχία της Νορβηγίας. Αυτή η Νορβηγία που νομίζω ότι λίγοι θα περίμεναν. Όλοι λέγαμε ότι είχε μια καλή, πειθαρχημένη ομάδα η Νορβηγία, αλλά κανείς δεν περίμενε ότι θα φτάσει στις 8 του παγκοσμίου κυπέλου.
1: Κοίταξε, οι Νορβηγοί έχουν εκπονήσει γενικώς ένα σχέδιο ποδοσφαιρικό, το οποίο έχει αρχίσει ήδη να αποδίδει καρπούς. Είδαμε τις πορείες της Μπότο Κλίντ. Βλέπουμε τώρα την πορεία της Νορβηγίας. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Οι Νορβηγοί δουλεύουν πάρα πολύ σωστά στο ποδόσφαιρό τους και νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα μας εκπλήσουν ακόμα καλύτερα. Είδαμε μια ομάδα που είχε πάρα πολλά τρεξίματα, που είχε εναλλακτικές λύσεις στον πάγκο. Έκανε τις αλλαγές στο Σολμπάκεν και άλλαξε όλη την εικόνα της ομάδας του.
0: Και να το βάλεις και στην Χάλαν εξίσωση, γιατί παλιά λέγαμε, ρε παιδί μου, πριν πάμε στο Χάλατ, ότι εντάξει, οι Νορβηγοί τους λέγαμε εξολοκόπους. Οι άνθρωποι, από παλιά δεν είχαν αυτή που λέμε τεχνική κατάρτιση, ρε παιδί μου, αλλά βλέπεις πόσο έχουν βελτιωθεί. Δηλαδή, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, είχαν κυριαρχία, κυκλοφορούσαν ωραία την μπάλα, είχαν αυτοματισμούς, είχαν ένα πλάνο, είχαν αρχές στο παιχνίδι τους. Και εμένα μου έκανε τρομερή εντύπωση, όχι τώρα, ρε παιδί, εντάξει, την έχουμε δει την Νορβηγία, το πώς έχουν εξελιχθεί.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Και μας κάνει και το παράπονο. Μας φαίνεται το παράπονο, ρε φίλε. Δηλαδή τώρα οι Νορβηγίδες πώς έχουν εξελιχθεί.
1: Ρε φίλε,
0: και δυστυχώς εμείς δεν μπορούμε να φτάσουμε σε ένα παγκόσμιο κύπελλο.
1: Σου λέω όμως ότι έχουν εκπονήσει ολόκληρο ποδοσφαιρικό σχέδιο εδώ και 3-4 χρόνια. Δηλαδή δεν είναι τυχαία τα αποτελέσματα και της Νορβηγίας και των νορβηγικών ομάδων.
0: Και ότι παίζουν και σε δυνατά πρωταθλήματα, έτσι, οι παίκτες τους.
1: Όλοι, ναι. Όλοι. Αγγλίες, Γερμανίες, βασικά στελέχη, όλοι οι ποδοσφαιριστές της Νορβηγίας. Και βέβαια έχει αυτόν τον εκπληκτικό Έρλινγκ Χάλαντ, ο οποίος πραγματικά τη μισή ευκαιρία μπορεί να την κάνει γκολ. Μάλιστα, είναι ο πρώτος που πετυχαίνει 7 γκολ στα πρώτα του 4 παιχνίδια στο Μουντιάλ. Από το 1970, μόνο ο θρυλικός Γκεντ Μίλερ το είχε καταφέρει αυτό. Είχε πετύχει 7 γκολ στα γήπεδα του Μεξικού. Τρομερή μάχη και για τη σκόρερ.
0: Ναι.
1: Να θυμίσω ότι 7 γκολ τώρα έχει ο Μέση, ο Εμπαπέ και ο Χάλαντ, και 6, με 6 ακολουθεί ο Χάρι Κέιν.
0: Ναι. Εντάξει, είναι, ρε παιδάκι μου, βλέπεις ότι μπαίνουν μπροστά οι παίκτες που κάνουν τη διαφορά στις ομάδες, στις μεγάλες προσωπικότητες.
1: Αυτούς περιμέναμε ότι θα.
0: Και ο Κέιν, βέβαια.
1: Θα αναδειχθούν. Αυτοί τελικά είναι τα πρόσωπα του Μουντιάλ.
0: Τώρα, κατά τα άλλα, τι άλλο είδαμε το Σαββατοκύριακο? Είδαμε και την πρόκριση της Γαλλίας, που εγώ για ακόμη μια φορά είδα μια ομάδα που έχει όχι μόνο πολύ μεγάλη ποιότητα.
1: Η Γαλλία είναι η μόνη ομάδα που σε όλα τα μάτια έχει παίξει το ρελαντί μέχρι τώρα. Δηλαδή δεν χρειάστηκε να υδρώσει σε κανένα παιχνίδι.
0: Καλά, με την Παραγουάη, εντάξει, τη έβγαλε το.
1: Εκεί ήταν, νομίζω, θέμα διαιτησίας.
0: Αυτό πήγα να σου πω.
1: Ήταν τραγική. Τώρα πρέπει να είχα μείνει με 9 παίχτες Παραγουάη. Πραγματικά, εμένα μου αρέσουν ότι οι Αμερικάνοι γενικά, αλλά αυτό που επέλεξαν να παίξουν οι Παραγουανοί δεν ήταν ποδόσφαιρο.
0: Και ξέρεις τι, είναι κρίμα, γιατί κάνει μια πολύ καλή πορεία η Παραγουάη μέχρι τώρα. Δηλαδή έφτασε, ρε παιδάκι μου, στους 16. Έτσι, το να επιλέξεις να παίξεις αντιποδόσφαιρο
1: και
0: είναι
1: ξύλο.
0: Εκνευρίσεις τον αντίπαλο.
1: Εντάξει, ο Εμπαπέ δηλαδή είχε δίκιο. Εγώ δεν τον γουστάρω με τίποτα τον
0: Εμπαπέ. Όμως, ρε φίλε.
1: Αλλά χτες είχε δίκιο και μπράβο του που παρέμεινε και ψύχρεμος.
0: Αυτό όχι μόνο ο Εμπαπέ. Όλοι οι παίκτες της Γαλλίας. Δείχνει ένα στοιχείο, ρε παιδάκι μου, το πόσο συγκεντρωμένοι, το πόσο πειθαρχημένοι είναι στο παιχνίδι. Δηλαδή είχαν καθαρό μυαλό. Και είναι πολύ σημαντικό για μια ομάδα η οποία λες ότι πάει να σηκώσει το κύπελο να είναι φόκου στο παιχνίδι της.
1: Ακριβώς, και να μην μπες στην παγίδα των Παραγουανών, γιατί όπως είπε και ο Ιμπραήμοβιτς, εγώ άμα έπαιζα θα είχα φάει 4 κόκκινες και θα είχα στείλει και κάποιο στο νοσοκομείο.
0: Τι είπε, δεν τέαξα. Καλά, δεν μου κάνει εντύπωση για τον Ιμπραήμοβιτς. Θα ήταν έκπληξη αν δεν το έλεγε αυτό. Κατά τα άλλα, βέβαια, ήδη έχουμε τα δύο ζευγάρια στην φάση των 8, Μαρόκο-Γαλλία. Θέλω να το δω αυτό το παιχνίδι πολύ. Έτσι, γιατί και το Μαρόκο είναι ανεβασμένο.
1: Είναι η πρώτη φορά που η Γαλλία θα βρει έτσι έναν αντίπαλο που είναι στα μέτρα της.
0: Ναι, φανταζόμαστε έτσι.
1: Ναι, φανταζόμαστε.
0: Ωραία, γιατί και το Μαρόκο δείχνει ότι.
1: Την ίδια δυναμική.
0: Ακριβώς. Και τη ίδια κουλτούρα.
1: Ναι, και ποδοσφαιρική κουλτούρα βέβαια, σίγουρα.
0: Λοιπόν, και από την άλλη και το άλλο το μάτσε Ντριγκάρι. Το Αγγλία-Νορβηγία. Και οι δύο. Και η Αγγλία χθες έκανε. Περίπατο κοντά στο Μεξικό, δεν το περίμενα τόσο εύκολα. Δηλαδή, φαντάζομαι το Μεξικό ήταν μια ομάδα που μέχρι τώρα δεν είχε δεχθεί γκολ και έφαγε τρία σε ένα παιχνίδι. Ήταν το γήπεδο.
1: Και στο στάδιο των Αζτέκων δεν είχε χάσει ποτέ.
0: Ναι.
1: Και δώσει 10 παιχνίδια δεν είχε ιτηθεί. Πρώτη φορά η Αγγλία είναι αυτή που νικάει στο συγκεκριμένο γήπεδο το Μεξικό.
0: Ναι. Εντάξει, έχει ενδιαφέρον. Αρκετά πράγματα έχουν ενδιαφέρον.
1: Και τα άλλα δύο ζευγάρια θα προκύψουν από τα μάτσε Πορτογαλία ή Ισπανία με Ηνωμένες Πολιτείες ή Βέλγιο και Αργεντινή ή Αίγυπτος απέναντι σε Ελβετία και Κολομβία.
0: Μην πεις ότι δεν χάρηκες.
1: Και μετά ξέρεις, πάει η Αργεντινή ή Αγγλία.
0: Βέβαια. Κοίταξε, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, λογικά λέμε πάντα έτσι,
1: ναι.
0: Είναι ο πρώτος ημιτελικός Γαλλία-Ισπανία. Και ο άλλος ημιτελικός, λογικά πάντα λέμε, ρε, μην by the book,
1: ναι.
0: Σύμφωνα με τα,
1: ναι, ναι.
0: τα φαβορί που έχουν βγει στα χαρτιά τουλάχιστον. Είναι, το άλλο είναι
1: Αγγλία-Αργεντινή.
0: Δηλαδή βλέπουμε, εγώ βλέπω έναν τελικό Αργεντινή-Γαλλία.
1: Ναι,
0: εγώ. Εσύ βλέπεις έκπληξη, φαντάζομαι, να με κοιτάς έτσι.
1: Εγώ δεν ξέρω, έχω βάλει στο χάρτη
0: την Αγγλία.
1: Την Αμερική.
0: Έλα ρε.
1: Πιστεύω θα τις πρόξουν.
0: Με την Αμερική.
1: Πιστεύω θα τις πρόξουν.
0: Καλά, το μόνο σίγουρο
1: δηλαδή,
0: είναι.
1: Ήδη έχουν αρχίσει να έγινε. Με την τιμωρία, λες.
0: Με την τιμωρία.
1: Ναι, δεν υπάρχει.
0: Ρε φίλε τώρα, δηλαδή αυτό δεν ήξερε να γίνει ποτέ. Ποτέ δεν ήξερε να γίνει. Δηλαδή να έχει τιμωρηθεί ποδοσφαιριστής. Και αναφέρουμε στον Μπαλογκάν, έτσι. Ο οποίος τιμωρήθηκε στο παιχνίδι με την Βοσνία. Κόκκινη κάρτα, αποβολή. Κανονικά δεν θα έπρεπε να παίξει με το Βέλγιο. Τηλέφωνο ο Τραμπ. Έτσι. Κοίταξε να δεις.
1: Για κανονίσαι.
0: Άλλαξε τα πραγματάκια. Και πήραν. Και, δηλαδή, στον Ινφαντίνο. Και, δηλαδή, ρε εσύ. Τσαντίζομαι, τρελαίνομαι. Δεν κρατάνε τα προσχήματα.
1: Όχι, όχι, τίποτα.
0: Τα προσχήματα.
1: Εννοείται.
0: Δηλαδή, τιμωρήθηκε με κόκκινη ένας ποδοσφαιριστής. Και αναστέλλεται η τιμωρία του. Γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Για ένα χρόνο.
0: Ξεφτύλα. Και είναι κόκκινη, καθαρή κόκκινη, ρε
1: παιδί. Εγώ.
0: Το πατάει, δηλαδή είναι κόκκινη.
1: Ναι, βέβαια.
0: Βέβαια, πρόσεξε, έχουν μπει σε μια διαδικασία και λένε ότι έπρεπε να έχει τιμωρηθεί με κόκκινη ακριβώς τη διαφάση και ο Μέση. Ο οποίος έχει κάνει ακριβώς την ίδια φάση. Τον έχει πατήσει από πίσω.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, παρόλα αυτά, okay, αυτό είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ας είχε τιμωρηθεί και ο Μέση, δεν με ενδιαφέρει. Όχι να παίρνουν πίσω την τιμωρία. Να δεις, σηκώνουν τα χέρια ψηλά και ναι, μπαίνουν στη διαδικασία να λέω κι εγώ τώρα, okay. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν ένα σπρόξιμο. Γιατί μιλάμε για τον
1: κορυφαίο του
0: Σεπτεμβρίου. Για τον Μπαλογκάν, ο κορυφαίος. Μέχρι τώρα στο Μουντιάλ είναι από τους κορυφαίους που έχουν διακριθεί για την Αμερική. Λοιπόν, εντάξει, okay. Τι άλλο θα δούμε βέβαια σε αυτό το Μουντιάλ. Μου έλεγε για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ότι, okay, σου κάνει. Γιατί αγωνιστικά είναι μια πολύ καλή ομάδα και εμένα μου κάνει. Άλλο αν δεν θέλω να προκριθεί, γιατί τσαντίζομαι. Είναι μια ομάδα που επίσης έχει πολλή κίνηση στο παιχνίδι της. Γρήγορη ομάδα, μεσοεπιθετικά πετάει φωτιές γιατί είναι πολύ παραγωγική, δημιουργεί ευκαιρίες, πατάει περιοχή. Είναι μια πάρα πάρα πολύ καλή
1: πιστεύω
0: ομάδα.
1: Το Βέλγιο θα το περάσει.
0: Καλά, δεν το συζητάω. Αυτό το Βέλγιο για πλάκα.
1: Ναι, και εγώ έτσι νομίζω.
0: Για πλάκα, για πλάκα, για πλάκα. Και εγώ το πιστεύω αυτό. Από εκεί και πέρα, βέβαια, πιο μετά δεν ξέρω τι θα κάνει η Αμερική, αλλά αν μου έλεγες τι θα ήθελα, δεν θα ήθελα να προχωρήσει.
1: Για να δούμε.

0: Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στα πρωτοσέλιδα των σημερινών αθλητικών εφημερίδων. Κεντρικό θέμα με μια ωραία φωτογραφία από το προπονητικό κέντρο του Ολυμπιακού. Τάραξε τα νερά, λέει χαρακτηριστικά εφημερίδα. Κνευρισμός Γλασκόβη και Ρότερνταμ για την μεταγραφή του Σμαΐλοβιτς στον Ολυμπιακό. Στην Ολλανδία από χθες ο Σουηδός πιάνει δουλειά σήμερα. Δεν αναφερθήκαμε καθόλου στην ελληνική ομάδα μπάσκετ, η οποία
1: καλά, θα τα πούμε και εκεί πέρα,
0: έπαθε ιστορικό κάζο 71-56 από την Πορτογαλία, δυσκόλυψε την πορεία της για το παγκόσμιο του Κατάρ.
1: Δεύτερη σερή ήταν βέβαια μετά τη Ρουμανία, ήρθε και σφαλιά την Πορτογαλία και είχαμε μετά στο τέλος το έλα να δεις.
0: Ναι. Και τώρα θα μεταφέρει τα αποτελέσματά της, αυτό το 3 νίκες 3 ήττες, με την Ισπανία που έχει 5 νίκες 1 ήττα, την Ουκρανία που είναι στο 4-2 και τη Γεωργία που είναι στα 3-3. Πλησιάζει ο Μπόγκα, ο Παναθηναϊκός έχει προχωρήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις συζητήσεις για τον Γερμανό. Μιλάμε για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό, ενώ στον μπασκετικό Ολυμπιακό η Βαλένθια αποδέσμευσε στο Μοντέρο. Έρχεται η ανακοίνωση ο Σονούπα από τον Ολυμπιακό. Ο Δομικανός θα συνεχίσει την καριέρα του στους Ερυθρόλευκους. Και να δούμε βέβαια τα ανοιχτά θέματα με Ντόρσεϊ, Βόκαπ και Παπα-Νικολάου. Πρόκριση με γκρίνια. Η Γαλλία με πέναλτι του Εμπαπέ επέκλεισε την Παραγουάη, αλλά έχει γίνει χαμός με το απίστευτο παιχνίδι της Παραγουάης και την ανοχή του ανεκδιήγητου Ουσμπέκου διαιτητή. Ο Γιώργεν Κλοπ είπε το ναι και αναλαμβάνει να φέρει ξανά στην κορυφή της την εθνική Γερμανίας, ένα έτσι από τα πολύ σημαντικά, από τις σημαντικές ειδήσεις του Σαββατοκύριακου. Χαμηλή πτήση, ο Εμμανουήλ Καραλής κατατάγει τρίτος με 5.81 στο meeting επί κοντό Fly Athens που διοργάνωσε στο περιβάλλοντα χώρο του Καλλιμάρμαρου. Πρώτος ο Chris Nielsen, ο Αμερικανός, με 5 μέτρα και 91 εκατοστά.
1: Λοιπόν, πάμε και στην Live Sport, όπου έχει έτσι πρώτο θέμα τις μεταγραφές της ΑΕΚ, μπαμ και μπουμ. Ο Χαβιέ Ριμπάλτα αυτή τη φορά πέτυχε διπλό μεταγραφικό χτύπημα στην ΑΕΚ, ο 7χρονος Φιλανδός Χαβ Κάρινεν και ένα από τα πιο ανερχόμενα νέα ταλέντα, ο 21χρονος στόπερ Χρήστος Αλεξίου. Η Ένωση ήρθε σε συμφωνία με τη Σπάρτα Πράγας για τον αριστερό πόδαρο μέσο, που είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται ο Νίκολιτς, για ποσό που ξεπερνά τα 4 εκατομμύρια ευρώ και τριετές συμβόλαιο κάνουν λόγο στην Τσεχία. Και ο νεαρός κεντρικός αμυντικός αποκτήθηκε με μονοετή δανεισμό και οψιόν αγοράς 3 εκατομμύρια ευρώ από την Ίντερ, η οποία διατηρεί ρήτρα επαναγοράς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάνω-πάνω στα πράσινα Μπαντιό και Μπονγκά, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ουσιαστικά ανακοίνωσε τον Σενεγαλέζο, ενώ φωτογράφησε την επόμενη μεταγραφή του επτάστερου που θα είναι ο Γερμανός, για τις μεταγραφές του μπασκετικού Παναθηναϊκού. Κάτω-κάτω, Ρόκα, Σίλβα υπογράφουν. Ο Μεντιλίμπαρ περιμένει τον Γάλλο και τον Ισπανό να ενσωματωθούν στην προετοιμασία του Ολυμπιακού. Το παρασκήνιο της μεταγραφής του Πόποβιτς. Δεξιά η Ευρώπη στριμώχνει τον Νίστρουμ. Μέχρι τις 17 του μήνα πρέπει να δηλώσει τη λίστα των παικτών για τον Conference Link. Ως τις 22 μπορεί να κάνει μόνο 2 αλλαγές. Μάλιστα έδωσε τα 2 πρώτα του φιλικά ο Παναθηναϊκός, θα πούμε αργότερα, στην Ολλανδία, και ήταν η εικόνα νομίζω θετική. Και πάνω-πάνω, εθνική ξεφτύλα κύριε Λιόλιο. Το φάντασμα με τη γαλανόλευκη στο στήθος διασύρθηκε με 56-71 από την Πορτογαλία και πάει στην επόμενη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 με ρεκόρ 3-3 και αντιπάλους Ισπανία, Γεωργία και Ουκρανία. Και αυτό που έλεγα πριν από λίγο, πολύ γκρίνια από το Βασίλη Σπανούλη με το τέλος του αγώνα.
0: Η Sport Day κεντρικό θέμα έχει τις μεταγραφές της ΑΕΚ. Στα κίτρινα για 4 χρόνια στην ΑΕΚ ο Φιλανδός διεθνής της Σπάρτα Πράγας Κάιν Καϊρίνεν. Κοντά στα 4 εκατομμύρια ευρώ θα εισπράξουν οι Τσέχοι για την παραχώρηση του 27χρονου χαφ που προέρχεται από την καλύτερη σεζόν της καριέρας του. Έκλεισε και Αλεξίου, πήρε δανεικό τον 29χρονο αριστεροπόδαρο κεντρικό αμυντικό που έπαιζε στη δεύτερη ομάδα της Ίντερ. Υψηλές πτήσεις, πώς απεικονίζεται στην κορυφαία πλατφόρμα Y-Scout η ικανότητα του Σμαΐλοβιτς στην αεροπορία εντός εισαγωγικών. Συμμονομαχίες ένα με ένα στο build-up, αλλά και τι δείχνουν τα στοιχεία για την ταχύτητα του Σουηδοβόσνιου Στόπερ. Ξανά για Πεδρόσα, ο αριστερό μπακ της Σεβίλης μπήκε πάλι στο κάδρο. Ζώτα Σίλβα, τα νεότερα για τον Πορτογάλο Άσο, τα δεδομένα για Ρόκα, τι γίνεται με Καντιού, η στάση αναμονής για Στάνιτς. Στον Παναθηναϊκό, Μαγνήτης, το project, δήλωσε ο Ντεφράι στους Ολλανδούς. Στην απόκτηση τώρα αριστερού μπακ, οκταριού και ενός στόπερ. Ακόμη στρέφονται οι πράσινοι. Μπινιάρης, ο νεαρός, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην εφημερίδα, είναι η αποκάλυψη της προετοιμασίας. Ouch, αναφέρει η εφημερίδα για το στραπάτσο από την Πορτογαλία χθες για το συγκρότημα του Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος είπε ότι σαν να ήρθαμε από διακοπές. Κρίμα για τον κόσμο που πήγε στο κλειστό των Άλλων Λιωσίων για να στηρίξει την επίσημη αγαπημένη τελικά να χάνει εύκολα από τους Πορτογάλους και να μεταφέρει το ρεκόρ της σε 3 νίκες, 3 ήττες στην επόμενη φάση, δυσκολεύοντας την πρόκρισή της στο παγκόσμιο πρωτάθλημα.
1: Λοιπόν, πάμε και στο κόκκινο πρωταθλητή. Ναι, λέει ο Άμραμπατ. Βλέπει ανταπόκριση ο Ολυμπιακός. Ο Σοφιάν Άμραμπατ δείχνει θετικός στο να παίξει στην χώρα μας. Και τα λέγαμε την προηγούμενη φορά, αλλά Μιχάλη, και με τον Λουκά είναι ένας παίκτης που αλλάζει level τον Ολυμπιακό, και με την εμπειρία του και με την ποιότητά του. Μπορεί να δώσει πάρα πάρα πολλά στον άξονα, αν καταφέρει ο Ολυμπιακός να τον ψήσει να έρθει στην Ελλάδα. Να πούμε ότι ψήνεται για Ελλάδα ο Μαροκινός παικταράς και φρόντισε να στείλει το μήνυμά του. Συνεχίζει να ονειρεύεται με το Μαρόκο στο Μουντιάλ, στο πλάι του Ελ Καμπί. Από σήμερα στην Ολλανδία ο Σμαϊλόβιτς. Προσοχή Δαγκόνι, ένας στόπερ που φοβάσαι να συναντήσεις. Έτσι περιγράφουν φίλοι και αντίπαλοι το νέο στόπερ του θρύλου. Μου αρέσει να κάνω τάκλιν και να μπαίνω δυνατά σε μονομαχίες, λέει ο ίδιος για το παιχνίδι του. Στην Premier League στα πόδια του, χαμός για τον Τσολάκη, παρέλαση από αγγλικές ομάδες για τον διεθνή goalkeeper, τον χρήζουν ακόμα και πιθανό διάδοχο του Μαρτίνες στην Άστον Βίλα. Ολυμπιακός θέλει 30 εκατομμύρια, σχολιάζουν, και Sky βόμβα, έμεινε ελεύθερος ο Μοντέρο και ανακοινώνεται από τον μπασκετικό Ολυμπιακό. Τελειώνει με Ζώτα, διαδικαστικό το θέμα της επέκτασης συμβολαίου του με την Νότιχαμ. Τον παίρνει πάνω του ο Καρντόσο για την ολοκλήρωση της μεταγραφής, κινητικότητα για αριστερό μπακ. Ο Ολυμπιακός προετοιμάζεται για πιθανή αποχώρηση Ορτέγκα ή Μπρούνο.
0: Μάλιστα, πάμε στην ώρα της Δευτέρας που έχει θέματα μόνο για την ΑΕΚ, στο εξώφυλλό της, στο πρωτοσέλιδό της, και μπαμ και μπούμ με Καϊρίνεν και Αλεξίου. Χαφάρα Ολκής, 27χρονος Φιλανδός διεθνής και κορυφαίος παίχτης της Σπάρτα Πράγας. Τον ήθελαν πάρα πολύ Νίκολιτς Ριμπάλτα. Ο Αλεξίου, 29χρονος διεθνής στόπερ, αρχηγός της ομάδας νέων της Ίντερ, αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμού οψιών αγοράς και τους Ιταλούς να βάζουν όρο επαναγοράς. Τρελαμένος αεξής ο Αλεξίου, έκανε τα πάντα για να φορέσει την φανέλα της αγαπημένης του ομάδας, και η εφημερίδα στο πρωτοσέλιδό της έχει αναφορά και στην μπασκετική ΑΕΚ. Ενδιαφέρεται για το Ladders Knowledge, η ένωση όλα τα δεδομένα για τον Αμερικανό forward.

0: touch and go to number one.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Λοιπόν, μία παρά 20, επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Πινελιές Ασπόρ, πάντα εδώ με τον Δημήτρη Μορφέ στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, το Γιώργο Καρύδη στη γραμματική υποστήριξη, Βαγγέλης Χατζηκωνσταντής, Μιχάλης Κατσαφάδος στα μικρόφωνα.

0: Θα ξεκινήσουμε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής με μπάσκετ, καθώς χθες συνεχίστηκε το κακό σερί ητών της Εθνικής μετά την ήττα από τη Ρουμανία. Γνώρισε ήττα και από την Πορτογαλία μέσα στην Σανέλ Αρένα, μπαίνοντας σε δύσκολη θέση εν ώψη της δεύτερης φάσης. Μόλις 3-24 ώρα μετά το κάζο στην Οραντέα της Ρουμανίας ήρθε αυτό το βαρύ 71-56 από τους Ήβηρες για την έκτη και τελευταία αγωνιστική της πρώτης προκριματικής φάσης για το Μουντομπάσκετ του 2027. Μια εθνική πολύ κακή και σε άμυνα και σε επίθεση. Είναι χαρακτηριστικό ότι είχε βάλει μόλις 23 πόντους στο πρώτο ημίχρονο, ενώ στο ξεκίνημα της τελευταίας περίοδου είχε βρεθεί πίσω στο σκορ ακόμα και με 20 πόντους. Και όπως είπαμε, είναι μια εξέλιξη η οποία κάνει δύσκολη την πορεία της Ελλάδας. Θα μπει στη δεύτερη φάση των προκριματικών με ρεκόρ 3 νίκες και 3 ήττες, τη στιγμή που θα τεθεί αντιμέτωπη με την Ισπανία που είναι στο 5-1, την Ουκρανία που είναι στο 4-2 και τη Γεωργία που είναι στο 3-3. Πρώτη σκόρερ για την Εθνική ήταν ο Μήτρου Λόγκ και ο Τολιόπουλος με 11 και 10 πόντους, ενώ ο Μπρίτο και ο Λισμπόα με 17 και με 16 πόντους ήταν αυτοί που πλήγωσαν περισσότερο την εθνική μας ομάδα.
1: Και βέβαια αυτό που προκάλεσε πολύ μεγάλη εντύπωση, συν ότι η εθνική μας δεν κατάφερε να κερδίσει την Πορτογαλία αλλά και πριν από λίγες μέρες στη Ρουμανία, ήταν η δηλώση του Βασίλη Σπανούλη, έτσι, με το τέλος του αγώνα. Ναι. Πάρα πολύ εκνευρισμένος. Πάρα πολύ εκνευρισμένος. Μάλιστα τα έβαλε και με τους παίκτες οι οποίοι ήταν στο χθεσινό παιχνίδι. Είπε ότι δεν μπορούν να παρουσιάζουν αυτή την
0: ναι,
1: εικόνα.
0: Και είπε ότι οι Έλληνες ψάχνουν για ευκαιρία, τους την έδωσα. Πούντι.
1: Ναι, και δεν έχει και άδικο. Έπρεπε να αρπάξουν, είπε, την ευκαιρία τους. Αλλά από την άλλη, μίλησε και για τους παίκτες οι οποίοι, τα μεγάλα ονόματα της εθνικής μας ομάδας που δεν κατάφεραν να βρεθούν στο χθεσινό μάτς, στάθηκε σε αυτό το πρόβλημα.
0: Yeah.
1: Και μάλιστα είπε ότι στα επόμενα παιχνίδια θα είναι όλοι στο ρόστερ. Και εμένα το ερώτημα που μου έρχεται στο μυαλό, γιατί δεν ήταν και στα δύο προηγούμενα παιχνίδια. Δεν το καταλαβαίνω.
0: Αυτό δεν το ξεκαθάρισε.
1: Δεν το καταλαβαίνω. Του έγινε βέβαια μια ερώτηση. Αυτός, που λέει, εσείς δεν κάνετε τις επιλογές, κύριε Σπανούλη.
0: Ναι, αυτός είπε ότι ουσιαστικά από το επόμενο μάτς θα τους καλέσω όλους.
1: Μα γιατί από το επόμενο και όχι από τα προηγούμενα. Δηλαδή ήταν τόσο εύκολα παιχνίδια.
0: Και ο δημοσιογράφος δεν συμφώνησε. Δηλαδή είπε ότι δεν είπατε αυτό. Είπατε ότι σαν να είχα καλέσει κάποιους και να μην ήρθανε.
1: Ναι, δεν το δέχτηκε, δεν είπε αυτό το πράγμα βέβαια ο Βασίλης Σπανούλης. Παρ' όλα αυτά εγώ επιμένω σε αυτό που μου είχε πράγμα. Δηλαδή ίσως να υποτιμήσαμε τα δύο προηγούμενα. Δηλαδή ο Παπα-Νικολάου γιατί πήγε, ας πούμε, δεν κατάλαβα.
0: Εύκολα, δηλαδή.
1: Ο Λαριτζάκης γιατί πήγε. Και μιλάμε για παιδιά τα οποία okay, είναι παρτοκαπνισμένα, είναι έμπειροι.
0: Τραβήξαν και κανάλι όλο το χρόνο.
1: Δεν κατάλαβα. Γιατί να μην πάνε όλοι σε αυτά τα παιχνίδια. Βασίλης Σπανούλης δεν είναι προπονητής, δεν είναι στην ομάδα, στον πάγκο. Πραγματικά δεν μπορούσα να το καταλάβω. Και για μένα έχει μερίδιο ευθύνης και ο Βασίλης Σπανούλης. Έπρεπε να έχουν πάει όλοι οι παίκτες σε αυτά τα παιχνίδια και να μην είπε, όπως είπε ο Βασίλης Σπανούλης, διακοπές αυτή την περίοδο. Το καταλαβαίνω ότι και αυτοί τραβήξαν ένα λούκι όλη τη χρονιά με τα σωματεία τους. Από εκεί και πέρα όμως, από τη στιγμή που η εθνική μας ομάδα έχει υποχρεώσεις, όλοι θα έπρεπε να ήταν εκεί και να βοηθήσουν την εθνική ομάδα. Mm-hmm. Τελεία, παύλα, περισπωμένη. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι, Δημητράκη μου, mm-hmm. να ακούσουμε τη δήλωση ο Βασίλης Σπανούλης στην χθεσινή συνέντευξη τύπου.
2: Είχε 8.000 κόσμο μαζί, γιατί πιστεύεις την ομάδα. Εντάξει, με τέτοια χαρά στον κόσμο και στον ελληνικό μπάσκετ, τέτοια άνθηση που υπάρχει, να πεις, πρέπει να είναι όλοι εδώ πέρα. Τέλος, όποιος είναι υγιής, όποιος έχει πρόβλημα τραυματισμού, πρέπει να είναι εδώ πέρα. Σε κάθε παράθυρο. Αυτή είναι η ζωή μας. Όπως είμαι εγώ εδώ, πρέπει να είναι όλα τα παιδιά εδώ. Τι να κάνω, δεν μπορώ να χρεώσω ευθύνες στα παιδιά που είναι εδώ. Και τα παιδιά όμως που ήρθαν εδώ πέρα, πρέπει να παρουσιάζουν σε καλύτερη κατάσταση. Αν έχουν μια ευκαιρία στη ζωή τους να μου βάλουν στο μυαλό ότι πρέπει να είναι στη δεκάδα, πρέπει να το κάνω. Και δεν το έκανα. Δυστυχώς δεν το έκανα κανένας. Άρα μετά μην ζητάμε άλλα πράγματα. Γιατί και όλοι οι Έλληνες και όλοι ζητάνε ρόλο, αγωνιστικά λεπτά. Γιατί δεν έχω ρόλο, γιατί δεν παίζω χωρί. Βρίσκεται η ευκαιρία. Ευκαιρία ήταν εδώ. Και θέλω προπονητή μετά. Ήρθαν οι ομάδες που παίρνουν ξένους. Μην παίρνουν τον Έλληνα. Εγώ αγαπώ τον Έλληνα. Πιστεύω στον Έλληνα. Αλλά και αυτοί πρέπει να κάνουν κάτι με τα παιδιά. Πρέπει να κάτσουν να σκεφτούν και να δουλέψουν. Να μην μιλάνε πολύ και να δουλεύουν και να αποδεικνύουν στο γήπεδο ότι αξίζουν κάθε ευκαιρία. Εγώ τον αγαπάω τον Έλληνα. Θέλω να αποδείξουν κι εμείς. Εννοείται. Αλλά και οι παίχτες πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση εδώ πέρα. Γιατί ήταν σε πολύ κακή κατάσταση. Χρειάζεται να προλαβαίνουμε μεταξύ μας. Τα είδα. Άνα 2-3 λεπτά όλοι ήταν σκασμένοι. Δεν όλοι ζητούσαν αλλαγή πώς το πράγμα. Και ξανά, εγώ θα είμαι εκεί για τους παίχτες. Αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη. Είναι δικιά μου ευθύνη για αυτήν την εικόνα. Αλλά το επόμενο παράθυρο θα είναι όλοι εδώ πέρα.

0: Έξαλλος ο Βασίλης Πανούρης και κατά τη διάρκεια του αγώνα έξε τα γαλλικά του. Έτσι δεν πιάσει η κάμερα σε κάποιες στιγμές όπου τα έχωσε στους παίκτες του. Και ο Παναικολάου βέβαια κάνει και αυτός δηλώσει, ο Κώστας Παναικολάου, ο αρχηγός. Βέβαια δεν στάθηκε ούτε στους απουσίες. Και η διαιτησία, εντάξει, θα μου πεις τώρα, okay, πρέπει να φταίει η διαιτησία όταν δεν μπορείς να κερδίσεις την Πορτογαλία ή ξέρω εγώ την Ρουμανία που για μας είναι πελατάκια, έτσι.
1: Δεν είναι.
0: Κανονική εθνική ομάδα είναι πελάτες.
1: Δεν πρέπει να στέκεσαι καν.
0: Αλλά εντάξει, είπε ότι κάθε φορά, βέβαια πέταξε και αυτός, έστειλε και αυτός το μήνυμα, ότι κάθε φορά που φοράμε αυτή τη φανέλα κρινόμαστε και κουβαλάμε ένα ολόκληρο έθνος. Βρέθηκε πάρα πολλοί κόσμος χθες στο γήπεδο και η αλήθεια είναι ότι έφυγε απογοητευμένος από αυτή την ήττα της εθνικής μας ομάδας και πλέον η εθνική μας ομάδα θα είναι σε έναν όμιλο στην επόμενη φάση με 6 ομάδες όπου θα παίξει 2 αγώνες εντός και εκτός έδρας. Οι ομάδες που θα αντιμετωπίσει η εθνική μας στη δεύτερη φάση είναι Ισπανία, Γεωργία, Ουκρανία. Θα κουβαλάει όλα τα αποτελέσματα από τον πρώτο γύρο.
1: 3-3 δηλαδή.
0: Ακριβώς. Η Ισπανία να πούμε ότι έχει ρεκόρ 5-1.
1: Η Ισπανία έχει Καβατζό στην πρώτη θέση.
0: Εννοείται. Ουκρανία 4-2. Και εμείς έχουμε 3-3. Εντάξει, δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Θα πρέπει η εθνική μας, βέβαια η καλή εθνική μας ομάδα δεν νομίζω ότι θα έχει θέματα. Οι αγώνες θα διεξαχθούν 27-28 και 30-31 Αυγούστου. Στο δεύτερο παιχνίδι 26-27, 30-31 Νοεμβρίου και στο τρίτο έτσι, παράθυρο το Φεβρουάριο 25-26, 28 Φεβρουάριου και 1η Μαρτίου. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι ήταν ένα πολύ καλό καμπανάκι, μια δυνατή σφαλιάρα προκειμένου να καταλάβουμε ότι τίποτα δεν είναι εύκολο, δεν πρέπει να υποτιμούμε καμία ομάδα και θα πρέπει να είμαστε πάρα μα πάρα πολύ σοβαροί για να καταφέρουμε να πάρουμε την πρόκριση.
1: Μάλιστα.

Λοιπόν, συνεχίζοντας με μπάσκετ, να πούμε ότι ο Μπράνκο Μπάντιο ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις με την εθνική ομάδα, τη Σενεγάλη. Έπαιξε μάλιστα στο χθεσινό παιχνίδι με το Κονγκό, όπου η Σενεγάλη επικράτησε 83-69. Σε σχεδόν 35 λεπτά, ο 27χρονος γκάρντ είχε 15 πόντους με 1 στα 2 δίποντα, 4 στα 7 τρίποντα, 1-2 βολές, 4 ασίστ, 6 rebound και 5 λάθη. Πλέον αναμένεται στην Ελλάδα προκειμένου σήμερα να, αύριο να περάσει ιατρικά τεστ και να υπογράψει για 3 χρόνια στο Παναθηναϊκό. Μάλιστα, οι πράσινοι θα καταβάλουν και 1,5 εκατομμύριο ευρώ σε buyout στη Βαλένθια για την αγορά του. Η επόμενη μεταγραφή που θα κλείσει στους πράσινους είναι αυτή του Ίζακ Μπόγκα, ο Γερμανός που είναι επιλογή του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Οι δυο τους μίλησαν και ο Σέρβος προπονητής τον έπεισε να έρθει στον Παναθηναϊκό. Μάλιστα, για ένα χρόνο είχα συνεργαστεί και στην Παρτιζάν. Και ο Ζέλικο φαίνεται πως τον έπεισε τελικά να κλείσει στην ομάδα του για τα επόμενα χρόνια.

0: Και μάλιστα ξέρεις, μάθαμε τις μεταγραφές, ξέρεις πώς αυτές.
1: Από
0: τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, αυτά τα story που κάνει στα social media. Μίλησε εκεί στον γάτο του, τον Free, όπου του αποκάλυψε ότι ο Μπαντιό είναι πάρα πάρα κοντά προκειμένου να υπογράψει στον Παναθηναϊκό. Το άλλο βέβαια σε ό,τι αφορά τον Μπογκά, ο οποίος έχει αγωνιστεί να πούμε σε Los Angeles Lakers, Washington Wizards και το Toronto Raptors. Ενώ στην Ευρώπη έχει φορήσει φανελά της Bayern Μονάχου. Είναι ένα πολυεργαλείο βέβαια στην θέση του forward. Παίκτες που σίγουρα θα δώσουν πολλές λύσεις στον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού, τον Μπράντοβιτς. Και από τον Παναθηναϊκό πάμε στον Ολυμπιακό. Εντάξει, δεν είναι είδηση. Έτσι κι αλλιώς το ξέρουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι η Τζαν Μοντέρο ετοιμάζεται για το επόμενο βήμα της καριέρας του. Όλοι μιλάνε ότι είναι σε συμφωνία, έχει έρθει σε συμφωνία, έχει δώσει τα χέρια με τον Ολυμπιακό προκειμένου να συνεχίσει στους Πειραιώτες. Μάλιστα, χθες η Βαλένθια ανακοίνωσε την αποχώρησή του μετά από μια πολύ καλή σεζόν του παίχτη στην Ισπανία, η Βαλένθια που πήρε και το πρωτάθλημα. Λίγο μετά ο ίδιος αποχαιρέτησε το σύλλογο και τους φιλάθλους με ένα, πώς να το πω, με ένα έτσι κάπως συγκινητικό μήνυμα, κάνοντας λόγο για ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του. Εντάξει, ό,τι και να πούμε για τον 22χρονο γκάρτ είναι πάρα πολύ λίγο. Τον είδαμε και στην Ευρωλίγκα, τον είδαμε και στο Ισπανικό Πρωτάθλημα. Έχει τραβήξει το ενδιαφέρον από πάρα πολλές ομάδες της Ευρωλίγκας. Με τον Ολυμπιακό να δείχνουν τα πράγματα ότι έχει κερδίσει την μάχη και είναι πάρα πολύ κοντά προκειμένου να τον εντάξει στο ρόστερ του. Δεν έχει να πούμε ανακοινωθεί ακόμα η μεταγραφή από τους Ερυθρόλευκους, αλλά ξέρεις, εδώ κολλάει αυτό που λέμε πάντα εδώ στην Ελλάδα, τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια.
1: Μεταγραφή, πολύ κοντά σε μεταγραφή, μετά την απόκτηση του Νέλι Τζόζεφ φαίνεται ότι είναι και η ΑΕΚ για τη δεύτερη μεταγραφή ξένου παίχτη. Πρόκειται για το Λάντες Νόλεϊ, ο οποίος προορίζεται να πάρει τη θέση του Νάναλη. Έχει γίνει πρόταση στον Αμερικανό forward shooting guard ύψους 2-1 που έκανε πολύ καλή σεζόν στη Γαλλία με την Νανσί και μάλιστα βρέθηκε και στην κορυφαία πεντάδα της σεζόν στο γαλλικό πρωτάθλημα. Παλιότερα είχε παίξει και για ένα μικρό διάστημα το 24-25 στον Άρη προτού αποχωρήσει μεσούσης της περίοδου. Μεταγραφή ανακοίνωσε και ο Άρης, ήταν κάτι αναμενόμενο όμως. Ο Άρης που ανακοίνωσε την παραμονή του Κώστα Ντετοκούμπο, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό, υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη στον Άρη, που αγωνιζόταν και την περασμένη σεζόν ως δανεικός από τους Πειραιώτες, έχοντας 6,7 πόντους και 4,6 rebound σε 9 αγώνες που πρόλαβε να παίξει τη Στίχημαν GBL.
0: Λοιπόν, την καλημέρα μας και στον Μιχάλη τον Μουσελή. Ο Μιχαλιός έστειλε το μήνυμά του. Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά, Μιτσάρα, από τον Μιχάλη. Λοιπόν, χρόνια πολλά, πολύχρονος ο Δημήτρης, να τα εκατοστήσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχαλιού. Ακόμα εδώ είσαι, δεν ξέρουμε. Δεν έχεις πάει πουθενά ακόμα. Να κάνεις τα μπάνια σου και να κάνεις αυτά που ξέρεις τα καλύτερα. Ξέρεις εσύ, Μιχάλη, τι εννοώ.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στη μία, στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Ιερά Πέτρα Λασιθίου. Ενεργοποίηση του 112 για απομάκρυνση από Μπραμιανά προς Ιερά Πέτρα. Κανένα ενεργοδασικό μέτωπο. Στη φωτιά στο Ρεοκαστρό συνεχίζεται η κατάσβεση στα δύο εργοστάσια. Περιορίζεται το τοξικό νέφος στη Θεσσαλονίκη. Σε λίγες ώρες θα οριοθετηθεί η πυρκαγιά στη θέση Σφάκα κοντά στην Ινώη, σύμφωνα με ενημέρωση της πυροσβεστικής. Τα αίτια καθυστερήσεων πτήσεων στο επίκεντρο σύσκεψης της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και εκπροσώπων εταιριών. Στον Άριο Πάγο Αντώνη Σαμαρά ζητεί διερεύνηση για την παρακολούθησή του από το Predator. Η καινοτομία χρειάζεται προστατευτικό πλαίσιο, το μήνυμα του ΟΗΕ για την τεχνητή νοημοσύνη. Αμυντικές δαπάνες και Ουκρανία στο επίκεντρο της διήμερης συνόδου του ΝΑΤΟ που ξεκινά αύριο στην Άγκυρα. Έθριος με νεφώσεις ο καιρός στην Αττική, ανέμοι μέτριοι έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Μία και τέσσερα πρώτα λεπτά, πάντα συντονισμένοι στο 90,4 στο κανάλι 1 του Πειραιά, Πινελιές στα Σπορ, με Δημήτρη Μορφέση στη ρύθμιση των ήχων και στις μουσικές επιλογές, Γιώργο Καρίδη στη γραμματική υποστήριξη, Βαγγέλη Χατζικοσταντή και Μιχάλη Κατσαφάδο. Στα μικρόφωνα αφήνουμε τον μπάσκετ, πάμε στον Ολυμπιακό, έτσι να δούμε τι γίνεται στα ρεπορτάζ των μεγάλων ομάδων. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε εγρήγορση για το μεταγραφικό του σχεδιασμό. Η πιο προχωρημένη υπόθεση αφορά τον Ζώτα Σίλβα, καθώς σύμφωνα με το ρεπορτάζ η ομάδα του Μεντιλίμπαρ βρίσκεται στην τελική ευθεία των επαφών με τον Πορτογάλο Εξτρέμ. Στο Ολυμπιακό υπάρχει αισιοδοξία ότι η μεταγραφή θα ολοκληρωθεί εντός των επόμενων ημερών, ώστε να ενσωματωθεί και ο παίχτης στην προετοιμασία των Πειραιωτών. Επίσης, η περίπτωση του Αντριά Πεδρόσα συνεχίζει να βρίσκεται ψηλά. Ο Ισπανός αριστερός μπακ της Σεβίλης, που είναι μία από τις βασικές επιλογές για την ενίσχυση στο αριστερό άκρο της άμυνας. Στο προσκήνιο παραμένει και η υπόθεση του Ζωέλ Ρόκα, του 29χρονου εξτρέμ, αλλά υπάρχουν ακόμα διάφορα θέματα που πρέπει να διευθετηθούν προτού φτάσουμε στην συμφωνία. Την ίδια ώρα ο Νόα Καντίου βρίσκεται στο μεταγραφικό κάδρο του Ολυμπιακού, 27χρονος κεντρικός μέσος της Λοζάνης, έχει ξεχωρήσει από τους σκάτους του Ολυμπιακού, παραμένει μια από τις περιπτώσεις που αξιολογούνται, αλλά δεν έχει υπάρξει κάποια τελική εξέλιξη. Ενώ να πούμε ότι στην Ολλανδία, για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό και να προπονηθεί σήμερα για πρώτη φορά, είναι ο Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς, ο 22χρονος κεντρικός αμυντικός, ο οποίος αναμένεται να περάσει από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και να βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο 4 ετών. Το κόστος μεταγραφής που αναμένεται να φτάσει τα 6,5 εκατομμύρια ευρώ, θα αποτελέσει την πιο ακριβή πώληση στην ιστορία της Sandefjord.
1: Λοιπόν, πες και για την νέα εμφάνιση που είδαμε σήμερα, παρουσίασε ο Ολυμπιακός την νέα εκτός έδρας εμφάνιση για τη νέα σεζόν.
0: Ωραία, μάλιστα έχει και ένα μήνυμα. Άσπρη με κόκκινες ρίγες στους ώμους.
1: Είναι λευκή βέβαια η βάση, με κόκκινες λεπτομέρειες στο γιακά, στους ώμους. Εντάξει, και διατηρεί βέβαια τις κλασικές τρεις ρίγες της Adidas. Μάλιστα, το μήνυμα είναι όπου και αν πάμε κουβαλέμε μαζί μας τα χρώματά μας. Με αυτό το μήνυμα παρουσίασαν τη νέα τους εμφάνιση σε μια πολύ ωραία φωτογράφηση. Ήταν ο Πάμπλο Μαφέο, το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, και ο Τζέλσον Μάρτινς, οι οποίοι φόρησαν την φανέλα του Ολυμπιακού, την νέα εκτός έδρας φανέλα του συλλόγου.

0: Δεν ξέρω αν είδες το φιλικό του Παναθηναϊκού με τον Άγιαξ.
1: Είδα λίγο.
0: Το Σάββατο. Εντάξει, κοίταξε. Η αλήθεια είναι ότι ήταν το δεύτερο φιλικό του Παναθηναϊκού, πολύ πιο δυνατό βέβαια, κοντρα στον Άγιαξ στην Ολλανδία. Αλλά είδαμε πράγματα. Νομίζω ότι μικρή σημασία έχει αυτή η τριάρα, το 3-1 που κέρδισε ο Παναθηναϊκός στον Άγιαξ. Νομίζω ότι βγάζει στοιχεία που είναι ενθαρρυντικά. Ο Παναθηναϊκός και στο αγωνιστικό του κομμάτι, δηλαδή βλέπεις μια ομάδα η οποία έχει αρχή, μέση και τέλος, δουλεμένη ομάδα, αρχίζει και την δουλεύει καλά ο Νίστρουμ, περνάει την δική του φιλοσοφία και ακόμα ένα παιχνίδι ο Τετέι δείχνει ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση, σκόραρε και νομίζω ότι θα είναι το βαρύ πυροβολικό του Παναθηναϊκού σε ό,τι αφορά την επίθεση. Είδα αρκετά πράγματα, η αλήθεια είναι.

0: Θα μου πει κάποιος, οι νίκες χτίζουν και ψυχολογία. Ναι, οκ, δεν θα πούνε και όχι οι προπονητές άμα η ομάδα κερδίζει. Αλλά νομίζω ότι και το να μην έχει καταφέρει να κερδίσει ο Παναθηναϊκός στα δύο παιχνίδια αυτά, ο Νίστρουμ έχει σημειώσει κάποια πράγματα τα οποία θεωρεί ότι είτε θέλουν βελτίωση ή ότι κάποια στοιχεία έχουν αρχίσει οι παίκτες του να καταλαβαίνουν και να το περνάνε και στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα από εκεί πέρα, βέβαια, Παναθηναϊκός κινείται και στο μεταγραφικό παζάρι. Μάχη για την απόκτηση του Κοτσορασβίλη, μάλιστα μαζί με τον ΠΑΟΚ, και ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για τον παίκτη που ανήκει στην Sporting, τον διεθνή Γεωργιανό Άσο, 27 χρονών. Η αλήθεια είναι ότι ο προπονητής της Sporting, ο Μπόρχες, δεν τον έχει στα πλάνα του για την επόμενη σεζόν, και έτσι και ο ίδιος ψάχνει να βρει ομάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ενδιαφερθεί και ο Παναθηναϊκός αλλά και ο ΠΑΟΚ, έχουν ήδη επικοινωνήσει με την Πορτογαλική, με την ομάδα της Πορτογαλίας, έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους. Θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ καλή λύση ο 27χρονος, ο οποίος βέβαια έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2030 με την Sporting. Η ρήτρα αποδέσμευσής του φτάνει στα 8 εκατομμύρια ευρώ. Εντάξει, δεν είναι λίγα τα χρήματα, φαντάζομαι ότι θα γίνουν οι ανάλογες διαπραγματεύσεις προκειμένου να δουν και στον Παναθηναϊκό αν μπορούν να τα βρουν με την ομάδα της, με την ομάδα της Πορτογαλίας, ή θα κινηθούν για μια άλλη περίπτωση που σίγουρα υπάρχει. Είναι αρκετοί οι παίκτες οι οποίοι είναι στην πράσινη λίστα και ενδιαφέρεται ο Παναθηναϊκός προκειμένου να τους αποκτήσει. Η ομάδα έχει επιστρέψει από το Σάββατο εδώ στην Ελλάδα, έχει πάρει και ένα διήμερο ρεπό, έχει δώσει ένα διήμερο ρεπό στους παίκτες, δηλαδή Κυριακή, Δευτέρα, από αύριο θα ξεκινήσουν και πάλι οι προπονήσεις, και αμέσως μετά η ομάδα θα χωρίσει για την Αυστρία για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας.
1: Μάλιστα, και να δούμε τι θα γίνει και με την περίπτωση του αριστερού μπακ που εδώ και καιρό την παλεύει ο Παναθηναϊκός, ψάχνει να βρει τον κατάλληλο ποδοσφαιριστή. Πάντα το όνομα του Βίκτορ Κρίστενσεν βρίσκεται στην κορυφή για τον Παναθηναϊκό. Ο Δανός που θέλει να έρθει στην Ελλάδα, το ανεότερα που έχουμε είναι ότι οι ατζέντιδες θα έρθουν σε επαφή με τη Λέστερ για να εξηγήσουν ότι ο Παναθηναϊκός τον θέλει πολύ. Σε διαφορετική περίπτωση, αν δεν μπορέσει να τα βρει με την αγγλική ομάδα, θα πάει σε άλλο πλάνο, με άλλες περιπτώσεις που έχει δουλέψει. Θα περιμένουμε εξελίξεις σε αυτό το θέμα, ίσως και μέχρι τα μέσα της εβδομάδας. Παράλληλα, παίζει και το όνομα του Φαντρόχελεν για την ενίσχυση στα στόπερ. Ο Ολλανδός θέλει να έρθει στο τριφύλι, αλλά δεν υπάρχει ακόμη κάποια εξέλιξη σε αυτό το θέμα. Έτσι λοιπόν ο Παναθηναϊκός έχει κάνει τις μεταγραφές που χρειάζεται, πιστεύω, κυρίως για το ξεκίνημά του στα προκριματικά.
0: Ναι, και ήταν πολύ στοχευμένες βέβαια, ναι, οι μεταγραφές που έκανε ο Παναθηναϊκός. Σίγουρα θα γίνουν και κάποιες άλλες, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο χρόνος πιέζει τον Παναθηναϊκό. Χθες μάλιστα η Πάξη, η αντίπαλος του Παναθηναϊκού στο Conference League, κέρδισε πολύ εύκολα σε ένα φιλικό παιχνίδι την ΟΣΥΓΕΚ με 4-0. Παναθηναϊκός, ο οποίος θα αντιμετωπίσει στις 23 Ιουλίου στην Ουγγαρία στο πρώτο παιχνίδι για τα προγραμματικά του Conference League, ενώ η Ρεβάς θα γίνει στις 30 Ιουλίου στο Ολυμπιακό στάδιο. Είπαμε ότι πιέζει ο χρόνος προκειμένου ο Παναθηναϊκός να έχει όσο γίνεται περισσότερους παίκτες στη διάθεσή του ο Νίστρουμ για τα δύο παιχνίδια, τα πρώτα παιχνίδια, ευρωπαϊκά παιχνίδια με την Πάξη, που ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να προκριθεί στην επόμενη φάση της Ευρώπης.

0: Λοιπόν, πάμε και στην νεοφερμένη στην Super League Καλαμάτα, που αποκάλυψε τέσσερις παίχτες, άλλους ακόμα τέσσερις παίχτες που θα φοράνε τη φανέλα της στη νέα σεζόν. Πρόκειται για τον Νίκολα Βασίλεβιτς, τερματοφύλακα, δίμετρο τερματοφύλακα, το δεξιό μπακ τον Ούρωση Γκνιάτοβιτς, τον κεντρικό αμυντικό τον Άλεξ Πέρες και τον μεσοεπιθετικό Ερικ Χάμζα. Οι τρεις πρώτοι αποκτήθηκαν ως ελεύθεροι, ο Ερικ Χάμζα ως δανεικός από τον Ολυμπιακό. Η Μαύρη Θύελλα που έχει αναχωρήσει για τα Χανιά του Πηλίου θα διεξαχθεί εκεί το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας και στη συνέχεια θα μεταβεί στο Μπάνσκο της Βουλγαρίας.
1: Για την ΑΕΚ δεν είπαμε, ρε. Γιατί και η ΑΕΚ ξεκίνησε την...
0: Ξεκίνησε και αυτή την προετοιμασία της.
1: Αναχώρησε σήμερα για την Ολλανδία, για το Άμπελντορτ. Όλοι οι Ολλανδοί πάνε. Αθηναϊκός είναι στην Ολλανδία, ο Ολυμπιακός είναι στην Ολλανδία, η ΑΕΚ πάει στην Ολλανδία. Όλοι στη χώρα της Τουλίπας, έτσι. Και η ΑΕΚ θα κάνει εκεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, εν ώψη της νέας σεζόν. Μάλιστα θα δώσει και 6 φιλικά εκεί.
0: Ναι.
1: Στην αποστολή του Μάρκο Νίτσολης
0: Αλεξίου που πέταξε μαζί με την
1: Ναι, Λεγάλα, ακριβώς. Ήταν μαζί και ο Χρήστος Αλεξίου, το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας. Τα λέγαμε και νωρίτερα. 21χρονος κεντρικός αμυντικός. Πέρασε χθες τις ιατρικές εξετάσεις. Είναι στην αποστολή με την ομάδα για την Ολλανδία. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα βέβαια επίσημα από την ΠΑΕ, ωστόσο εντάξει, όλα δείχνουν ότι τα τυπικά απομένουν προκειμένου να είναι και παίκτης της ΑΕΚ και με τη Βούλα που λέμε, το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Ένωσης. Νομίζω ότι θέμα ορών είναι και η μεταγραφή του Καϊρίνεν, είναι τελειωμένη μεταγραφή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Φιλανδός μέσος έχει συμφωνήσει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με τις οικονομικές του απολαβές να είναι κοντά στο 1 εκατομμύριο ευρώ ετησίως. Την ίδια στιγμή το κόστος θα φτάσει κοντά στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Σε ό,τι είχε να κάνει με την άφιξη του ποδοσφαιριστή, δεν είναι ξεκάθαρο πότε θα έρθει στην Αθήνα, αλλά φαντάζομαι ότι θα έρθει και αυτός, θα υπογράψει και αμέσως μετά θα πετάξει για την Ολλανδία προκειμένου να ενσωματωθεί με την υπόλοιπη αποστολή.
0: Να πούμε ότι στις 12 Ιουλίου η ΑΕΚ θα βρεθεί αντιμέτωπη με την Ντεγκράφτσαπ. Στις 15 θα αναμετρηθεί, του ίδιου μήνα θα αναμετρηθεί με τη Φίτεσε. Στις 18 θα παίξει με τη Χρόνιγκερ και στις 26 Ιουλίου με τη Τσβόλε. Στις 29 θα παίξει με την Σάμσοσπορ και το τελευταίο της φιλικό θα είναι 2 Αυγούστου απέναντι στην Βελγική Σεντρουίντεν.

0: Λοιπόν, έχει πάρει μεγάλη έκταση αυτό που λέγαμε και στο ξεκίνημα, το σκάνδαλο στο Μουντιάλ με την κόκκινη που ακυρώθηκε του Παλογκάν μετά το τηλέφωνο του Τραμπ στον Ινφαντίνο. Βέβαια, η πλάκα είναι ότι έδωσε συγχαρητήρια ο Τραμπ στη FIFA γιατί ακύρωσε, λέει, την κόκκινη. Να σου πω κάτι, ρε Μιχαλιό. Να πω, ρε παιδί μου, ότι δεν ήταν κόκκινη. Οκ, ναι. Okay, να το καταλάβω και μετά από VAR και αυτά, δύσκολο να μην είναι κάτι πεντακάθαρο. Λοιπόν, αλλά ήταν ξεκάθαρη κόκκινη, ρε. Δηλαδή, πώς γίνεται να ακύρωσε αυτή την κόκκινη.
1: Και τώρα την έπεσε στην FIFA ή UEFA.
0: Βέβαια.
1: Την ανακοίνωσή της.
0: Βέβαια. Και έχει πάρει μεγάλη διάσταση
1: μαζί και ο Κλοπ.
0: Και σε διάφορες. Και η βρετανική εφημερίδα αποκάλυψε ότι δεν έγινε ένα τηλέφωνο, έγιναν τρία τηλέφωνα προς τον Ινφαντίνο από τον Τραμπ. Ενώ, όπως έγραψαν οι New York Times, έγιναν τρία για να πείσουν. Να πέσει η ποινή, έτσι, και μάλιστα παρά με αυτή τη διάσταση που έχει πάρει το θέμα αυτό, δεν έχει τοποθετηθεί καθόλου ούτε η FIFA ούτε ο Λευκός Οίκος για όλα αυτά που αναφέρουν τα μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Από την άλλη, βέβαια, και η Βελγική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου θα κάνει, λέει, ένσταση, και λογικό είναι, έτσι, για αυτή την απόφαση της FIFA.

0: Και βέβαια αμέτωχος δεν θα μπορούσε να είναι ο Γιούργκεν Κλοπ, ο οποίος ξέρει πάρα πολύ καλά ότι δεν μασάει τα λόγια του. Τοποθετήθηκε για το θέμα αυτό και καλά έκανε και μάγκας είναι. Έτσι, γιατί όπως είχε πει και για το τότε για το, πες το, για τα time out που γίνεται τώρα.
1: Ναι.
0: Έτσι,
1: για
0: τα cooling break. Και σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό, είπε ότι κακώς η FIFA και μάλιστα λέει άσχετη με το ποδόσφαιρο, Τραμπ και Ινφαντίνο, δεν θα πρέπει να έχουν εμπλοκή στο θέμα Μπαλογκάν. Και έχει απόλυτο δίκιο.
1: Βέβαια. Θα δούμε. Έχει σηκώσει πολύ ντόρο αυτή η απόφαση και δεν ξέρω τι θα γίνει τελικά. Αν θα...
0: Καλά, τι περιμένεις να γίνει. Ξέρω. Δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα.
1: Όχι,
0: τίποτα πολύ δεν μπορεί να αλλάξει. Θα παίξει μια χαρά και όσο και να φωνάζει η Ομοσπονδία του Βελγίου, ό,τι και να λέει, δεν θα ακουστεί ποτέ. Και ξέρει ποιο είναι το κακό. Εντάξει, ρε παιδί μου, τώρα μπαίνει σε μια διαδικασία να τα κάνει μπάχαλο για να παίχτη. Όσο και να είναι ο καλύτερο σου παίχτη. Γιατί η Αμερική για μένα είναι μια ομάδα συνόλου. Έχει καλού παίχτε. Έχει σύνολο. Δεν είναι μόνο ο Μπαλογκάν. Σίγουρα ένα πολύ καλό παίχτη, αλλά δεν είναι η Αμερική όλη ο Μπαλογκάν.
1: Ναι.
0: Και τα κάνει τώρα μπάχαλο προκειμένου να ακυρωθεί μια πεντακάθαρη κόκκινη. Σηκώνει τα χέρια ψηλά, ρε φίλε.
1: Να πούμε έτσι, μια και είμαστε διεθνή περιβάλλον, ότι πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι ο Σάντρο Τονάλι πήγε στην Τότεναμ από την Νιουκάστλ με ένα συμβόλαιο ρεκόρ. Μια μεταγραφή ρεκόρ για το σύλλογο. Η Τότεναμ εξόδεψε 117 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ιταλός ήθελε να συνεργαστεί με τον Ρομπέρτο Ντετζέρμπι. Υπέγραψε τελικά στην Τότεναμ, που θέλει να αναγεννηθεί μετά την περσινή πολύ κακή σεζόν, με τον Ιταλό μέσο να κερδίζει περίπου 320.000 ευρώ εβδομαδιαίως.

Τρία λεπτά πριν από τη μία και μισή, πριν πάμε στο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, να πούμε ότι έπειτα από πολλές διαπραγματεύσεις ο Ράσβαν Λουτσέσκου είναι ο νέος προπονητής της Αλ Σαντ. Ο Σύλλογος του Κατάρ ανακοίνωσε χθες την έναρξη της συνεργασίας του με τον Ρουμάνο τεχνικό, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών με ηγεμονικό συμβόλαιο. Διαθέτει εμπειρία από τη Σαουδική Αραβία. Θα θυμάστε ότι από το 2019 ως αρχές του 2021 ήταν στον πάγκο της Αλ Χιλάλ, κατακτώντας τίτλους και αρκετές διακρίσεις και πολύ καλό όνομα, και τώρα επιστρέφει στο Κατάρ ώστε να αρχίσει το νέο του έργο μετά την ΠΑΟΚ, έχοντας μαζί του 6 συνεργάτες. Οι 3 εξ αυτών είναι Έλληνες. Πρόκειται για τον Παντελή Κωνσταντινίδη, που είναι βοηθός του Ρουμάνου τεχνικού, τον προπονητή φυσικής κατάστασης και με τον μεταφραστή, τον Γιώργο Τσανάκα, και τον αναλυτή Γιώργο Τσιριτίδη. Επίσης στο πλευρό του θα είναι και ο Πάολο Καστορίνα, ο Ιταλός που θα θυμάστε είχε καθίσει και στο μπάγκο του ΠΑΟΚ μετά από τιμωρία του Λουτσέσκου, ο Ματέος Παταφόρα ο γυμναστής και ο Νικολάη Κωνσταντίν ο βοηθός. Αυτοί είναι οι 6 άνθρωποι που θα συνεργαστούν με τον Ρασβάν Λουτσέσκου στο Κατάρ.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Άσε με γιατί με να σκάσω.
2: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
1: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
2: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
1: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε κιόλας.
1: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Στην Tollas Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές, spoilers, σκαλοπάτια για SUV, diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tollas Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563 www.tollasedition.com. Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα! Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα και ο καφέ σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και μετά καλύτερα κοκτέιλ για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Restaurant στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι, κανάλι 1,94. Θα βάλουμε τις πινελιές μας στα σπορ για τα επόμενα 19 λεπτά, δηλαδή μέχρι και τις 2. Τα είπαμε για τις μεγάλες ομάδες της Super League 1. Πάμε και στην τρίτη εθνική. Πάμε τώρα και στον άλλο μεγάλο της πόλης μας, τον εθνικό. Εντάξει, υπάρχει μια εγρήγορη στην ομάδα, αρκετές κινήσεις στο μεταγραφικό μέτωπο και βέβαια προσθήκες νεαρών ποδοσφαιριστών στο ρόστερ. Το Σαββατοκύριακο είχαμε κινήσεις από τον Εθνικό κυρίως νεαρών παικτών. Μην ξεχνάμε και βέβαια το δεδομένο που ισχύει στην Τρίτη Εθνική, ότι σε ενδεκάδες πρέπει να υπάρχουν δύο νεαροί ποδοσφαιριστές γεννημένοι 2007 και το 2008. Κάτι που σίγουρα θεωρώ ότι επηρεάζει σημαντικά τον τρόπο που χτίζονται πλέον τα ρόστερ και θα έλεγα ότι αναγκάζει τις ομάδες της Τρίτης Εθνικής να κάνουν πιο προσεκτικές. Πιο προσεκτικό σχεδιασμό.

0: Λοιπόν, έλεγα για τον Εθνικό ότι συνεχίζει να χτίζει το ρόστερ του, γίνονται κάποιες κινήσεις, αλλαγή σελίδας, νέος χρηματοδότης. Ήδη έχει φτάσει έναν αριθμό παικτών, όμως ο δρόμος είναι ακόμη μακρύς μέχρι να ολοκληρωθεί το παζλ, καθώς σίγουρα αναμένεται και άλλες κινήσεις. Και σε αυτή τη φάση του σχεδιασμού έχουμε μαζί μας σήμερα έναν άνθρωπο που έχει αναλάβει μια πάρα πολύ δύσκολη και απαιτητική, θα έλεγα, αποστολή. Να φτιάξει τον Εθνικό από το μηδέν, από την αρχή. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον νέο τεχνικό διευθυντή της ομάδας, τον άνθρωπο που, εντάξει, το ξέρουν όλοι, είναι συνδεδεμένος με τον σύλλογο και δηλωμένος εθνικός. Και αναφέρομαι στον Μαργαρίτη Χατζιαλέξη. Μαργαρίτη, καλησπέρα και μου επιτρέψεις να σου μιλάω στον Εθνικό, έτσι.
1: Εννοείται, καλησπέρα.
0: Σε ξέρω πάρα πολλά χρόνια, σε έχουμε φιλοξενήσει πάρα πολλές φορές εδώ στο κανάλι, και ως προπονητή και ως παράγοντα. Έτσι μου επιτρέπεις να σου μιλάω στον Εθνικό. Λοιπόν, να σου ζητήσω συγγνώμη που αργήσαμε, γιατί ξέρεις πώς την πατήσαμε. Κατά λάθος έγινε λάθος συνεννόηση και παίρναμε το Γιάννη Χατζιαλέξη. Και μου στέλνει ο Γιάννης τηλέφωνο, Βαγγέλη, μου λέει: τον πατέρα μου θες να πάρεις, όχι εμένα. Του λέει: έχεις δίκιο. Τον είχαμε στον αέρα, έτσι, έτοιμο για να βγει στον αέρα, δεν τον βγάλαμε. Λοιπόν, και πήραμε το Γιάννη αντί για τον Μαργαρίτη. Εντάξει.
1: Δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, εντάξει, επιστρέφεις σε ένα σύλλογο που, εντάξει, ξέρεις πάρα πολύ καλά τι σημαίνει εθνικός και από μέσα και απ' έξω. Σε μια περίοδο που ο Εθνικός αλλάζει σελίδα, έλεγα και πριν, νέος χρηματοδότης, νέος προπονητής, αρκετές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα. Και θα ήθελα να ξεκινήσω με σένα. Πώς προέκυψε η επιστροφή σου, τι ήταν αυτό που σου έκανε να πεις το ναι στον κύριο Κουλούρη, τον νέο χρηματοδότη, και τι διαφορετικό περιμένουμε να δούμε σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν?
1: Καταρχήν, με τον κύριο Κουλούρη έχω μια σχέση. Και όταν μου ζητήθηκε για να έρθω να βοηθήσω, εννοείται ότι δεν το συζήτησα καν. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι έχουμε μπροστά μας μια δύσκολη χρονιά, που οι απαιτήσεις της είναι μεγάλες μετά από μια αποτυχημένη χρονιά και απογοήτευση στον κόσμο. Αλλά ο κόσμος να καταλάβει ότι γίνονται όλες οι απαραίτητες κινήσεις ουσίας και όχι εντυπωσιασμού. Έχει ανάλαβει ο κύριος Κουλούρης σε μια δύσκολη περίοδο. Γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες για να ενισχυθεί η ομάδα με στόχο να πάρει αυτό που της αξίζει, και θέλει υπομονή από όλους και επιμονή από εμάς.
0: Ναι. Και δεν έχει
1: άδικο. Γίνονται οι απαραίτητες μεταγραφικές κινήσεις και θα γίνουν και στην πορεία, δεν έχουμε τελειώσει. Αλλά σίγουρα δεν θα κρατήσουμε κανένα παίκτη που δεν θέλει να κάτσει στον Εθνικό. Θα πάρουμε παίκτες που θα έρθουν στην ομάδα, δεν θέλουμε να την αγαπήσουν, αλλά θέλουμε όταν θα μπαίνουν μέσα να δίνουν το καλύτερο τους σε αυτό. Το να λέω να φυλάω τη φανέλα και να λέω ότι είμαι εθνικός και μετά θα δύσκολα να μ' απών, αυτό είναι χειρότερο.
0: Λοιπόν, πάμε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Εντάξει, σίγουρα έχετε μια πολύ δύσκολη αποστολή. Δεν είναι καθόλου εύκολο να χτίσει μια ομάδα από το μηδέν. Εντάξει, πρωταρχικός στόχος ήταν ο νέος προπονητής. Καταρχάς, πώς έγινε η επιλογή του Ηλία Κότσου? Τι ήταν αυτό που σας έπεισε ότι είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για τον πάγκο του Εθνικού?
1: Κάναμε κάποιες ενέργειες, μιλήσαμε με 4-5 προπονητές. Αλλά ο Ηλίας, επειδή δεν ξέρω, μας γέμισε. Αυτά που ζητάει από μια ομάδα μας αρέσανε. Και το βασικό είναι ότι είναι ένας προπονητής ο οποίος είναι έξω από εδώ πέρα, από το γενικό κύκλωμα των προπονητών. Έχει παραστάσεις, σαν παίκτης δεν το συζητάω, αλλά και σε προπονητής αυτές οι παραστάσεις που έχει, νομίζω ότι θα μας έπεισαν ότι μπορούμε να καταφέρουμε αυτό που σκεφτόμαστε.
0: Σε ό,τι αφορά
1: και αυτό το προσλάβαμε.
0: Ναι.
1: Κάναμε μάλιστα και πρόσληψη για 2 χρόνια, γιατί ο Ηλίας έχει το δίπλωμα το ανώτερο δίπλωμα το προπονητικό. Οπότε πρώτα ο Θεός, αν όλα πάνε καλά, να έχουμε και μια δεύτερη χρονιά.
0: Ποια είναι η φιλοσοφία του? Δηλαδή, τι θα βλέπουμε τον Ηλία Κότσιο στον πάγκο?
1: Φιλοσοφία του Ηλία, πρέπει να τα μιλήσετε μαζί του. Αλλά το σκεπτικό, το δικό του, αυτό που μου ανέλησε εμένα, ναι. Του αρέσει το επιθετικό ποδόσφαιρο. Του αρέσει η ομάδα να έχει την υπεροχή μέσα στο γήπεδο. Αλλά καλύτερα είναι να σας τα πει σε μια συνέντευξη.
0: Θα μας τα πει, θα μας τα πει. Του έχουμε στείλει και ένα μήνυμα. Περιμένουμε βέβαια την απάντησή του.
1: Εμείς πάντως θα κάνουμε τα δυνατά να ενισχύσουμε την ομάδα και να του δώσουμε όλα τα όπλα που χρειάζεται για να καταφέρουμε το σκοπό μας.
0: Που πάμε στη στελέχωση του ρόστερ. Εγώ θα κρατήσω κάτι που μου είχες πει σε κάποια φάση, ότι το κινητό σου έχει γίνει ένα με το αυτί σου. Ξέρω ότι μιλάς πάρα πολλές ώρες και με πολλούς ποδοσφαιριστές. Έχουμε δει μέχρι τώρα ότι μεσοαμυντικά η ομάδα έχει φτιάξει ένα κορμό. Έτσι, φαντάζομαι ότι πλέον κινείστε και μέσω επιθετικά για παίκτες. Υπάρχουν κάποιοι που είστε πάρα πολύ κοντά ή ακόμα και έχετε δώσει τα χέρια, και πότε θα είναι ανακοινώσει?
1: Η αλήθεια είναι ότι όντως το κινητό, λόγω εθνικού, γιατί ο εθνικός, εντάξει, είναι ένα μαγαζί γωνία, είναι ένα μαγαζί το οποίο τραβάει τον παίκτη. Βέβαια, κανένας παίκτης δεν έρχεται αν δεν πληρωθεί. Αυτό είναι δεδομένο. Μιλάμε με αρκετούς παίκτες. Κάνουμε όσο μπορούμε, πιστεύω ότι θα κάνουμε τις κατάλληλες επιλογές και νομίζω ότι στο τέλος θα πάνε όλα καλά.
0: Κοιτάτε για... Κοιτάτε για παίκτες μεσοεπιθετικά, γιατί μεσοεπιθετική γραμμή.
1: Ναι, μεσοεπιθετικά πιο πολύ, γιατί πίσω τερματοφύλακες έχουμε κλείσει, στα μπακ έχουμε κλείσει, ένα στόπερ θα πάρουμε ακόμα. Και από εκεί και πέρα ψάχνουμε κάποιο χαφ που μας λείπει και σίγουρα σέντρεφόρ και ακραίους επιθετικούς.
0: Σέντρεφόρ και ακραίους επιθετικούς. Πριν από λίγο είπατε ότι δεν θα παρακαλέσετε κανένα για να μείνει. Και αναφέρεστε βέβαια, φαντάζομαι, στο περσινό ρόστερ, έτσι, για παίκτες που έχουν, οι περισσότεροι βέβαια έχουν αποχωρήσει. Υπάρχουν κάποιοι ποδοσφαιριστές που η αλήθεια είναι ακόμα στον αέρα, δηλαδή όπως είναι ο Σκεντεράη, όπως είναι ο Ζωγραφάκης. Δεν θυμάμαι τώρα, ο Γεμιστός, Παχρονόπουλος, έχει γίνει κάποιες συζητήσεις μαζί τους? Είσαστε κοντά ή μακριά?
1: Εμείς έχουμε κάνει τις ανάλογες προτάσεις και περιμένουμε τις απαντήσεις. Και ο κόσμος που λέει για κάποιους παίκτες ότι πρέπει να μπαίνουν. Σίγουρα και εμείς θέλουμε να γράψουμε κάποιους παίκτες. Να μην κάτι ως επιτοπλίστων, να μείνει κάποιος κορμός. Αλλά δεν θα πούμε και στη διαδικασία παζαριού ή σκέψεις τα χρήματα κάποιοι που ζητάνε, τα οποία είναι περισσότερα και από πέρυσι. Αυτό δεν θα το κάνουμε.
0: Ναι. Από ό,τι κατάλαβα, η απαιτήση...
1: Προτιμούμε να φτιάξουμε μια καινούργια ομάδα από την αρχή. Όποιος θέλει να μείνει, ας μείνει. Όποιος δεν θέλει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Εντάξει, δεν είναι είδηση, φαντάζομαι, αυτό που θα πω, αλλά στον εθνικό η λέξη στόχος πάντα βαραίνει. Φαντάζομαι ότι και φέτος η άνοδος είναι μονόδρομος. Ο εθνικός σε αυτές τις κατηγορίες πρέπει, επιβάλλεται να πρωταγωνιστεί. Βέβαια, επειδή είναι μια νέα ομάδα, ζητήσατε υπομονή και είναι λογικό, πρέπει να βρεθεί μια χημεία. Θέλει υπομονή. Το ξέρω, το καταλαβαίνω και φαντάζομαι το καταλαβαίνουν και οι φίλοι του εθνικού. Είναι ο στόχος του εθνικού και φέτος η άνοδος?
1: Ο στόχος του εθνικού είναι να πάρει ό,τι του αξίζει. Από εκεί και πέρα τη λέξη αυτή εγώ δεν τη λέω. Αλλά να πάρει η ομάδα ό,τι του αξίζει πραγματικά. Ό,τι της αξίζει πραγματικά που τα τελευταία χρόνια δεν μπορείς να το πάρει. Από εκεί και πέρα για μένα αυτή η λέξη είναι απαγορευμένη.
0: Ναι.
1: Να πάρει η ομάδα αυτό που της αξίζει πραγματικά. Και το ότι της αξίζει το ξέρουμε όλοι.
0: Είσαστε ένας άνθρωπος που παρακολουθεί τον εθνικό, είπαμε ότι είσαστε εθνικός, έτσι. Και έχετε δει, και η αλήθεια είναι και οι φίλοι του εθνικού είναι πικραμένοι, είναι προβληματισμένοι, καθώς τα τελευταία χρόνια η ομάδα έφτανε στην πηγή, δεν έπινε νερό, έφτανε στο στόχο, δεν κατάφερε όμως ποτέ να κάνει αυτό το βήμα και να ανέβει, να πάρει την άνοδο. Τι λάθη έγιναν τα προηγούμενα χρόνια που δεν θα πρέπει να κάνετε εσείς?
1: Με βάση σε αυτή τη διαδικασία, το ότι κάνανε οι προηγούμενοι είναι θέμα δικό τους, δεν είναι δικό μας.
0: Ναι.
1: Απλώς εμείς έχουμε, νομίζω, μια διαφορετική φιλοσοφία που νομίζω ότι μπορεί με τους ανθρώπους που έχουμε δίπλα μας και τις μεταγραφικές κινήσεις που θα κάνουμε να καταφέρουμε πολλά πράγματα. Mm-hmm. Το τι θα έχουμε καταφέρει θα το ξέρουμε στο τέλος της περίοδου.
0: Νωρίς ακόμα για να μου το πείτε αυτό, αλλά okay, εγώ θα το ρωτήσω. Δεν ξέρω, έχετε καμιά εικόνα για το πώς θα διαμορφωθούν οι όμιλοι και ποιοι θα είναι βέβαια οι αντίπαλοι των ομάδων του Πειραιά? Έχετε κάποια εικόνα από αυτό?
1: από ό,τι έχουν πει κάποια πράγματα, αλλά ξέρεις ότι αυτά μέχρι τελευταία στιγμή μπορεί να αλλάξουν.
0: Ναι.
1: Στο ποιος έχει την καλύτερη δυναμική, ποιος έχει το καλύτερο μέσον,
0: ναι.
1: Όλα αυτά γίνονται, στην πορεία αλλάζουν. Ναι. Αλλά μια πρώτη επαφή που έχουμε μας λένε ότι θα είναι οι 4 της Ρόδου, 4 της Αθήνας και 4 του Πειραιά.
0: Μάλιστα. Εντάξει, θα είναι ένας πολύ δύσκολος όμιλος, όπως και να έχει, όπως γίνεται κάθε χρόνο. Σε ένα βέβαια άλλο πρόβλημα, που είναι χρόνιο πρόβλημα, που είναι η έδρα του Εθνικού. Κάθε χρόνο ο Εθνικός ψάχνει να βρει ένα γήπεδο που θα το έχει μεσαγωγικά σαν σπίτι του, γιατί σπίτι του δεν είναι. Σπίτι είναι όταν μια ομάδα έχει το δικό της γήπεδο και ο Εθνικός δυστυχώς τα τελευταία χρόνια είναι τσιγκάνος. Τέλος πάντων, φέτος πού θα αγωνίζεται, ξέρουμε, ποια θα είναι η πρώτη έδρα και βέβαια και ποια η δεύτερη έδρα του Εθνικού. Έχετε δηλώσει?
1: Ο κύριος Κουλούς κάνει, γιατί έχει πάρει προσωπικά εκείνος πάνω από αυτό το θέμα, κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για να παίξει η ομάδα σε φυσικό χόρτο και σίγουρα δεν θα αφήσουμε και το Μοσχάτο. Θα είναι μέσα σαν δεύτερη έδρα, αλλά νομίζω ότι η πρώτη έδρα που θα παίζουμε, που θα είναι εντός έδρας αγώνες, θα είναι φυσικό χόρτο.
0: Με φυσικό χόρτο.
1: Κάνει κάποιες προσπάθειες ο πρόεδρος προσωπικά και νομίζω ότι έχει ήδη κλείσει, αλλά απλώς περιμένουμε να πάρουμε το παραχωρητήριο για να το δηλώσουμε και επίσημα.
0: Μάλιστα. Και δεν θα μπορούσα να μην σε ρωτήσω και για τις ακαδημίες. Έτσι, γνωρίζω πάρα πολύ καλά πόσο μεγάλη βάση δίνεις στις υποδομές. Από ό,τι γνωρίζουμε, θα ασχοληθείς και με αυτό το κομμάτι. Θες υπεύθυνος των ακαδημιών.
1: Δεν θα ασχοληθώ.
0: Α, οκ, γνώριζα ότι.
1: Δέχτηκα ένα πόλεμο που δεν το περίμενα από Εθνικούς. Και δυστυχώς απογοητεύτηκα από τη στάση τους. Δυστυχώς. Όταν δεν μπορούν να καταλάβουν και να αναλογιστούν ότι εγώ είμαι ένας προπονητής που εκτός ότι πήρα και πρωτάθλημα με τη Μικτή Πειραιώς και μπορούσα να φέρω πολλά πράγματα στην ομάδα, αλλά βέβαια δεν τις αφήσουμε και στο έλεος του Θεού. Απλώς δεν θέλω να ασχοληθώ, γιατί έχουμε και καλοθελητές στον Εθνικό που λένε διάφορα που εμένα δεν μου αρέσουν. Και εγώ είμαι ένας άνθρωπος, όταν λέω κάτι θα το κάνω, όταν δεν μου αρέσει κάτι δεν το κάνω. Το σίγουρο είναι όμως ότι θα δημιουργήσουμε ένα Εθνικό Β, το οποίο ανήκει στην πρώτη ομάδα, για να μπορέσουμε να στελεχώσουμε με κάποια ταλέντα και στην πορεία αυτά τα ταλέντα, αν μπορέσουν και τα αποκριθούν, να τα ανεβάσουμε στην πρώτη ομάδα.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Θα κάνει μια ομάδα ο Εθνικός Β και θα συμμετέχει στο πρωτάθλημα του Πειραιά,
1: στη Γάμα κατηγορία. Θα ξεκινήσει, ναι.
0: Ναι.
1: Και θα τη στελεχώσουμε με ταλέντα. Γεννηθέντα 7, 8, 9, 10 και 11 ακόμα. Και όποιος μπορεί να τα απεξέλθει και πάει καλά και μας δίνει δείγματα ότι μπορεί να ανέβει στην πρώτη ομάδα, τον ανεβάζουμε στην πρώτη ομάδα.
0: Θα γίνουν κάποια δοκιμαστικά.
1: Συν κάποιοι παίκτες από την πρώτη ομάδα μικροί, οι οποίοι δεν θα είναι κάθε Κυριακή, θα κάνουμε οι καλύτεροι θα παίζουν. Αυτοί που θα περισσεύουν θα τους παίρνουμε στη β' ομάδα για να έχουν αγωνιστικό ρυθμό.
0: Και πώς θα στελεχωθεί αυτή η ομάδα, δηλαδή θα γίνουν κάποια δοκιμαστικά?
1: Ορίστε.
0: Πώς θα στελεχωθεί αυτή η ομάδα?
1: Δόξα τω Θεώ, σας είπα και προηγουμένως ότι είναι δεύτερη χρονιά που είμαστε στη Μεκτή. Ξέρω πολύ καλά ποια είναι τα ταλέντα και ξέρω καλά ποιους πρέπει να πάρουμε στην ομάδα. Και το βασικό είναι όταν περνάς από μια ομάδα, ειδικά όταν είναι εθνικός και είσαι εθνικός, όταν θα φύγεις από την ομάδα πρέπει να αφήσεις έργο. Πρέπει να αφήσεις πίσω συνέχεια. Και αυτό έχω σκοπό να κάνω εγώ.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί και να προσθέσω εγώ ότι ο Εθνικός πρέπει να ξαναγίνει παραγωγικός σύλλογος. Είχα τη χαρά, την ευτυχία να αγωνιστώ στις ακαδημίες του Εθνικού παλιά, προηγούμενα χρόνια, πριν από 30 χρόνια. Και είναι πολύ σημαντικό ο Εθνικός να βγάζει παιδιά, να ξαναβγάζει παιδιά από τα σπλάχνα του, όπως έκανε παλιά. Είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ακριβώς. Και νομίζω η τελευταία παραγωγική χρονιά ήταν. Είχε παίξει τελικό κυπέλλου Πειραιά.
0: Βέβαια.
1: Με τον κύριο, ποιος ήταν προπονητής, δεν θυμάμαι. Ποια χρονολογία? K19 που έξε.
0: Χρονολογία.
1: Πρέπει να ήταν το 11, το 10. 2010.
0: Τέλος πάντων, είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί ο Εθνικός, είπαμε, είναι ένα πολύ ιστορικό σωματείο με τρομερή διαδρομή στο ελληνικό ποδόσφαιρο, με πολύ βαριά φανέλα. Όσο και αν θέλουν κάποιοι να το υποβαθμίσουν αυτό, ο Εθνικός θα πρέπει ξανά να βρει παιδιά από τα σπλάχνα, να βρει παιδιά από τις ακαδημίες του. Και νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική κίνηση αυτό που λέγατε πριν από λίγο, να κάνει μια ομάδα Β, Εθνικός Β, και να μπορεί να έχει κάποια ταλέντα τα οποία αυτά στην πορεία όσα θα μπορούν να αγωνιστούν στην μεγάλη ομάδα. Ένα μήνυμα προς τον κόσμο, κύριε Μαργαρίτη, του Εθνικού, που σίγουρα είναι επιφυλακτικός, περιμένει με ελπίδα και είναι και επιφυλακτικός βέβαια για ό,τι αφορά την επόμενη μέρα. Τι μπορεί να τους υποσχεθείτε, τι μπορεί να κάνει ο Εθνικός?
1: Σίγουρα ο κόσμος με τις απογοητεύσεις που τρώει τα τελευταία χρόνια, καταλαβαίνω ότι την αγχώρια τους και τη λύπη τους. Αλλά ό,τι και να γίνει, πρέπει να έχουν υπομονή. Δεν πρέπει να αρχίσουν τις άσκοπες κριτικές. Ας περιμένουν να δουν πρώτα το έργο των ανθρώπων που είναι τώρα στην ομάδα. Και αν κρίνουν ότι δεν είναι σωστό ή αν δείξει η πορεία της ομάδας ότι είναι σωστό, έχουν καλό δικαίωμα να πούν ό,τι θέλουν. Αλλά τώρα θέλει ο κόσμος να έχει υπομονή.
0: Μάλιστα.
1: Πρώτα να δουν το έργο και μετά ας κρίνουν.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πριν κλείσουμε, θα μας δώσεις μια ειδησούλα για ένα ποδοσφαιριστή, ένα όνομα που είστε πάρα πάρα πάρα πολύ κοντά για να ανακοινωθεί?
1: Δεν θέλω να δώσω ειδησία, γιατί έχουμε τις άποψες πάντα.
0: Εντάξει, μωρέ.
1: Ότι αν δεν
0: έλεγα, μήπως βγάλουμε καμία ειδησούλα.
1: Όχι, δεν είναι αυτό. Μακάρι να μπορούσα να σου δώσω, αλλά αν δεν υπογράψει ο ποδοσφαιριστής.
0: Εντάξει, σωστό, σωστό.
1: Δεν είναι δικό σου.
0: Ωραία, να πω κάτι άλλο. Είμαστε κοντά σε center forward, σε μεσοεπιθετικό, σε... δεν ξέρω, στο να κάποιο παίξει τον άξονα.
1: Συζητάμε 2-3 center forward και 3-4 ακραίους.
0: Ωραία.
1: Θέλουμε το εύκολο goal, θέλουμε όμως παίκτες που να μαρκάρουν, ειδικά στην επίθεση, και όχι όταν χαθεί η μπάλα να περπατάνε.
0: Θα είναι το πανοράφι, που λέμε, για την κατηγορία.
1: Ναι, ναι.
0: Okay. Εντάξει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κούς, να είσαι καλά. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, καλή χρονιά με υγεία να έχουμε.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Γεια σου.
0: Λοιπόν, δεν έχουμε να προσθέσουμε να αφαιρέσουμε κάτι άλλο. Δελτίο ειδήσεων με την Άννα Ζαντίδου και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο 12 με 2. Γεια χαρά.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
3: Στις 2 στο μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Ιερά Πέτρα. Ήχησε το 112 για εκένωση του οικισμού Μπραμιανά. Πύρινο μέτωπο σε αγροτική έκταση και στην περιοχή Αφράτη του Δήμου Βιάνου Ηρακλείου. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Δήμη Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά με απόφαση Κατσαφάδου. Σε λίγες ώρες θα οριοθετηθεί πυρκαγιά στη θέση Σφάκα κοντά στην Ινόη. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, τα αίτια καθυστερήσεων πτήσεων στο επίκεντρο σύσκεψης της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και εκπροσώπων εταιριών. Στον Άριο Πάγο Αντώνης Σαμαράς κατέθεσε αίτηση για πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του από το Predator. Η καινοτομία χρειάζεται προστατευτικό πλαίσιο, το μήνυμα του ΟΗΕ για την τεχνητή νοημοσύνη. Αμυντικές δαπάνες και Ουκρανία στο επίκεντρο της Δήμερης Συνόδου του ΝΑΤΟ που ξεκινά αύριο στην Άγκυρα. Νεφώσει σήμερα στην Αττική, άνεμοι μέτριοι, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία. Συνεχής ροή ειδήσεων από το κανάλι 1.gr.
2: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
4: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς 94,6.

Get a drink, have a good time now. Welcome to paradise.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

Are we trying to reach?

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Τα ταχύπλωα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
2: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές?
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
2: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
1: Φυσικά. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Στην Tollas Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές, spoilers, σκαλοπάτια για SUV, diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tollas Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563 www.tollasedition.com. Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα! Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα και ο καφέ σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και μετά καλύτερα κοκτέιλ για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Restaurant στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Κανάλι 1, 90,4.
2: Esperanza.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio Chino.
2: En el Inda Comatesa. Pireas.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
4: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

What the world needs now is love and unity.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος Εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

crucified in the human frame, a million candles burning for

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών. Μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

Κανάλι 1. 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλί 1, 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

he would have.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: The Rock Zone 904.

Μία από τις πιο μεγάλες φωνές της δεκαετίας του 50 και μία από τις πιο μεγάλες επιτυχίες στο ξεκίνημα του βρετανικού hit parade του 1953. Ένα τραγούδι του 52 έγινε λίγο γνωστό από ένα τηλεοπτικό show της Jane Froman, όμως το κομμάτι εδώ στην εκτέλεση του ανεπανάληπτου Frankie Lane έμεινε στην Βρετανία στο νούμερο 1 για 18 συνεχόμενες εβδομάδες. ...6951-904-904 είναι το Viber της εκπομπής. Ο Νίκος Ξανθάκος στο μικρόφωνο, ο κύριος Γιώργος Πατριάρχης. Άλλη μία φορά, φέτος δεν θα τον ακούσετε και πολύ, το καλοκαίρι έχει άδεια, έχει μαζέψει αρκετή άδεια και θα είμαστε εδώ μέχρι τις 9, 7 με 8 κανονικά, όπως γνωρίζετε το στυλ της εκπομπής. Καλοκαίρι, όχι τόσο ζέστη όσο είχε την προηγούμενη εβδομάδα, τουλάχιστον στο ξεκίνημα και στο Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, και ο κύριος αυτός έμεινε 18 συνεχόμενες εβδομάδες. Το ρεκόρ πάει να σπάσει και μάλιστα από Βρετανούς που ισοφαρίζουν τους Wet Wet Wet και το Love Is All Around, από ένα κομμάτι που ίσως έχετε βαρεθεί οι περισσότεροι από εσάς να το ακούτε. Sam Fender, Olivia Dean. 15 και συνεχίζει. Rain Mean. Καλή διασκέδαση, καλή ακρόαση μέχρι τις 8. Now let go of everything I...

μια ευχάριστη ταλαιπωρία. Είναι αυτό το τραγούδι, Sam Fender, που αρέσει ιδιαίτερα και στο Mick Jagger, και αν κάνουν live θα ήθελα να τον έχει support. Rain Me In, Olivia Dean, είναι πολύ κοντά στο να ισοφαρίσουν και να ξεπεράσουν αυτό το ρεκόρ που κρατάει από τις αρχές του 1950, τις δεκαετίες του 50-1953. Το I Believe του Frankie Lane που ακούσαμε πριν στην Αμερική, αλλά και για πολύ άλλο κόσμο στον υπόλοιπο πλανήτη. Το γεγονός του Σαββατοκύριακου αναφυσβήτητα είναι ο γάμος της Taylor Swift με τον καλό της, τον Trevor Kills. Και το πολύ καλό εκεί, να, άμα είσαι διάσημος, να έρχεται να τραγουδάει στο γάμο σου, μεταξύ άλλων ο Paul McCartney, το I Want to Hold Your Hand. Και από την άλλη, η ανατροπή είναι, γιατί σκεφτήκαμε σήμερα πως ξεκινήσουμε με τους Αχά, με αυτό που συνέβη χτες το βράδυ, Βραζιλία, Νορβηγία. Snow Patrol, Kylie Minogue. Περιμέναμε να είναι στο καινούριο άλμπουμ της Madonna. Είναι σε αυτό το κομμάτι με το Snow Patrol.

Emotionally Unavailable από του Suede. Το άλμπουμ βέβαια που κυκλοφόρησε πέρσι θα κυκλοφορήσει σε λίγες μέρες αυτή την Παρασκευή. Όπως ήθιστε τα τελευταία χρόνια να κάνουν πολύ καλλιτέχνες, πολλά συγκροτήματα σε μια deluxe έκδοση με επιπλέον 4 τραγούδια. Ένα από αυτά ήταν και το Emotionally Unavailable, ο Brett Anderson και η παρέα, το Suede. Τώρα πάμε στην κοπέλα αυτή που είναι μόλις 20. Λονδρέζα και έχει ενδιαφέρον που ξεκίνησε από πόσο πιο μικρή ηλικία, στα 10, ακούγοντας την Etta James και το Frank Sinatra. Γι' αυτό θέλω να την ακούσουμε στο άλμπουμ της που συναγωνίζεται την θεά. Σιένα Σπύρο. Για ακούστε τι διασκευάζει εδώ.

Simulator σε ένα Σπάιρο ή Σπύρο εβραϊκής καταγωγής, έψαξα αν έχει σχέση με την Ελλάδα, δεν νομίζω. Στο Λονδίνο μεγάλωσε και έγινε βέβαια γνωστή, όπως γίνονται όλοι οι νέοι καλλιτέχνες, από τα social media και στην πλειοψηφία από το TikTok. Ένα κομμάτι που υπάρχει στην Deluxe έκδοση, το κλασικό Autumn Leaves, και είναι αυτή που συναγωνίζεται τη μαμά σας, όπως μας συστήνεται, και μεταξύ άλλων γιατί μέχρι και ο Σεφέρης έχει αναφερθεί στις γυμνοπαιδείες όταν είχε πάει στο Παρίσι σε νεαρή ηλικία και ενδιαφερόταν εκεί πάρα πολύ.

πολύ για την μουσική. Ιδιαίτερα, αφού αναφέρεται στις γυμνοπαιδείες, άκουσε και του άρεσε το κλασικό αυτό θέμα του Έρικ Σατί. Και έτσι, με αυτό το κλασικό θέμα, ξεκινάει το Betrayal από το άλμπουμ της Madonna.

Betrayal με τον ήχο του Eric Satie από πίσω. Ένα από τα καλύτερα άλμπουμ που έβγαλε τα τελευταία χρόνια και sequel του Confessions on a Dance Floor του 2005. Εξαιρετικές οι περισσότερες κριτικές. Είναι πολύ πιθανόν να πάει και νούμερο 1 στην Βρετανία. Το άλμπουμ θα είναι το 13ο στις πλατφόρμες και εκεί, Apple και τα λοιπά. Πάει καλά. Μην ξεχνάμε ότι είναι μια διαφορετική εποχή που οι περισσότεροι νέοι ακούνε μουσική από τις πλατφόρμες, γιατί στις πωλήσεις δεν το συζητάμε ότι αυτή την εβδομάδα η Madonna πραγματικά είναι πρώτη. Έχει βγάλει και αρκετές διαφορετικές εκδόσεις και αυτό είναι στα θετικά. Ένα καινούριο τραγούδι με αφορμή τα 20 χρόνια από το B-Day κυκλοφόρησε αυτές τις μέρες, αυτό το Σαββατοκύριακο, η άλλη μεγάλη, η Beyoncé. Morning Dew είναι ο τίτλος του τραγουδιού.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς. The Rock Zone 904.

για τον Βίκτορ Ουίλις και όχι για τον Ντόναλντ Τραμπ. Δυστυχώς πολύ νεότεροι το μάθανε επειδή το έπαιζε στις περιοδίες του και ακόμα αναφέρεται σε αυτό. Ο Βίκτορ Ουίλις, μέλος του συγκροτήματος Village People, έφυγε πριν από μερικές μέρες. Τότε έλεγε ότι δεν έγραψε το τραγούδι σαν γκέι ύμνο, αλλά ένα τραγούδι για τη διασκέδαση, τις δραστηριότητες που προσέφερε το YMCA. Πολλοί όμως από την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα θεωρούν ότι το τραγούδι είναι συνδεδεμένο με αυτούς και καλά κάνουν. Είναι ένας πραγματικά ύμνος, όχι μόνο για την δίσκο μουσική, αλλά για την γκέι κοινότητα και όχι μόνο. Σκεφτείτε, τότε ήταν 1975, το συγκεκριμένο κομμάτι είναι το 78, και βγαίναν αυτοί οι ανδρικοί χαρακτήρες των Village People, άλλος αστυνομικός, άλλος ναύτης, εργάτης, οικοδόμος, καμπόι, εντελώς γκέι. Αλλά για σκεφτείτε, πριν από περίπου 50 χρόνια όλα αυτά. Για τον Βίκτορ Ουίλις και ένα πραγματικά πολύ σπουδαίο σχήμα για εκείνη την εποχή και για την δίσκο της εποχής εκείνης, η Village People και η απώλεια του Βίκτορ Ουίλις.

Πράγματι όμως μου γράφετε και μου στέλνετε μηνύματα, ο Βίκτορ Ουίλις δεν ήταν από αυτούς που ήθελαν. Ήταν και πολύ μελές στο σχήμα, κάποιοι από τα μέλη ήθελαν να το ακούγεται στην καμπάνια του Τραμπ. Ο ίδιος δεν ήταν και ιδιαίτερα ενθουσιασμένος με αυτή την ιδέα. Αυτές τις μέρες παίζεται μια ταινία που θα έλεγα, εντάξει, μπορεί να μην είναι κάτι ξεχωριστό, αλλά για, ειδικά για θερινό κινηματογράφο θα έλεγα ότι είναι μια πολύ καλή απόφαση αν θέλετε να πάτε μόνος ή με παρέα, και είναι η ταινία της Olivia Wilde που παίζει και η ίδια μάλιστα, η γνωστή ηθοποιός, η ταινία Invite. Και μεταξύ άλλων έχουμε και Penelope Cruz και Seth Rogen και Edward Norton. Κάτι με τα swingers και όλα αυτά, για να μην σας πούμε περισσότερο. Και έχει ενδιαφέρον που το soundtrack της ταινίας υπογράφει αυτός εδώ ο τύπος. Έχουμε ξαναπαίξει μουσικές του. Devon DeHines. Ίσως κάποιοι να τον θυμάστε, είχαμε κάνει και τον παραλληλισμό τότε, γιατί έχει παίξει αρκετά συγκροτήματα. Το πιο γνωστό που ο ίδιος είναι, η Lightspeed Champion. Εδώ ένα θέμα και μάλλον πρέπει να είναι και από τα πιο μεγάλα, γιατί όπως έχετε προσέξει τον τελευταίο καιρό σε πολλά soundtrack τα θέματα είναι πολύ μικρά. Δεν ξεπερνάνε το ένα λεπτό. Από την ταινία Invite.

Εμείς βέβαια προτείνουμε φανατικά και την ταινία του Spielberg και το Obsession. Και υπάρχουν και πάρα πολλές ταινίες από το παρελθόν, όπως και το φεστιβάλ στην Ριβιέρα, στα Εξάρχεια. Ξαφνικά πέρσι το καλοκαίρι, δείτε το πρόγραμμα. Έχει πολύ ενδιαφέρον να βλέπεις σε θερινό κινηματογράφο, σε κινηματογράφο γενικότερα, αυτές τις παλιές κλασικές ταινίες. Διαβάζω εδώ ότι το μοντάζ είναι του Γιώργου Μαυροψαρίδη, αυτός που κάνει και το μοντάζ στις ταινίες του Λάνθιμου. Στην ταινία Invite και κάποια στιγμή στη διάρκεια της ταινίας, εκεί μετά το μισό, ακούγεται αυτή εδώ. Υπέροχη σαντέ. By Your Side από το Invite.

Ναι, η φωνή είναι του Peter Gabriel. Αυτή είναι το σχήμα, όλα καταγράφονται, ή αυτός είναι καλύτερα, γιατί είναι και το αφεντικό της XL, ο Richard Russell. Εκεί που μεγάλωσαν δισκογραφικά, μεταξύ άλλων και η Prodigy, μια ιστορία η XL αρκετά σπουδαία, στο χώρο των τελευταίων, αν θέλετε, ανεξάρτητων δισκογραφικών εταιριών. Ήταν το θέμα Beyond the Brilliant Haze, και αυτό για μένα είναι από τα πιο ωραία χορευτικά τραγούδια αυτού του καλοκαιριού. Επιτέλους το βρίσκουμε στην Extended Mix εκτέλεση. Hugel με Ultra Nate.

Πλησιάζουμε προς το τέλος. Καλοκαίρι του 2026, μία από τις πιο μεγάλες επιτυχίες χορευτικές εδώ στην Extended Mix εκτέλεση Moving to the Sun, Hugel, μαζί βέβαια με την γνωστή φωνή της Ultra Nate. Όμως αυτό το καλοκαίρι, όσο αφορά τη χορευτική μουσική, ένα από τα τραγούδια που την καθορίζουν είναι αυτό. Αλλά έρχεται η Παρασκευή και έχουμε αυτούς εδώ που αλλάζουν ή θα αλλάξουν τα πράγματα, και είναι τόσα χρόνια, πάνω από 60. Rolling Stones. Να είστε συντονισμένοι στο σταθμό του Πειραιά. Δεν ξέρετε τι μπορεί να συμβεί από Πέμπτη και μετά.

επίσημα την Παρασκευή του άλμπουμ και αυτό σε αρκετές εκδόσεις, όχι όσες βέβαια της Madonna. In the Stars. Άλλη μια απώλεια είναι από το σχήμα των 60's. Όλοι αυτοί που μεγάλωσαν και αυτές στη δεκαετία του 60 ίσως να θυμούνται, γιατί είχε ένα μακροσκελές τίτλο και ήταν αντίστοιχα τα μέλη David E, Dozy, Beaky, Mick and Tick. Ο Beaky έφυγε, ο John Diamond. Ένα σχήμα που δημιουργήθηκε στο Salisbury το 1964 και είχε μερικές επιτυχίες, μεταξύ άλλων με δύο αν προλάβουμε, γιατί τη μία που παίζουμε, το Bandit, έχει σχέση και με το Ζορμπά του Θοδωράκη. Έχει έναν ήχο σαν μπουζούκι και πολλοί τότε το συνέκριναν με τον Ζορμπά. Για τον John Diamond, το Beaky, από τους David E, Dozy, Mickey, Mick and Tick.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
3: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδωρ. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών, μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

5 λεπτά μετά τις 9, καλησπέρα, καλή εβδομάδα, ελπίζω να είστε καλά. Βραδιά Δευτέρας, 6 Ιουλίου. Ζεστή γλυκιά, καλοκαιρινή βραδιά. Ελπίζω η εβδομάδα σας να ξεκίνησε όσο καλύτερα γινόταν και η βραδιά να κυλά όπως πρέπει. Οι βραδιές της Δευτέρας να έχουν αυτή την ηρεμία. Μετά τον πρόλογο, μετά την ένταση, η ηρεμία της βραδιάς της Δευτέρας. Η Κατερίνα Κοκαλίδου φροντίζει τον ήχο. Είμαι ο Μπάμπης Καραλής, μαζί θα πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα, όπως κάθε βράδυ από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Λίγο μετά τις 9 ξεκινάει ένα ταξίδι παρέα με φίλους. Ένα ταξίδι με ή στη μουσική. για τα Viber μηνύματά σας. Το ταξίδι μας ξεκίνησε, η βραδιά είναι μπροστά μας, ο Θεός με όλους, μα πιο πολύ με αυτούς που τον χρειάζονται περισσότερο. Don't cry, Αυλαία. Σιρήνες της θάλασσας, η συνέχεια. Ναι, πώς να το κάνουμε τώρα, οι σιρήνες του... της ακρογιαλιάς και των διακοπών έχουν αρχίσει να είναι έντονες στις ψυχές, στα μυαλά και στις καρδιές μας.

Θεό μου, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Για σένα το θέμα που σου αρέσει. Ξεκίνησε το ταξίδι μας, ξεκίνησαν και τα μηνύματά σας, οι φίλοι μας, όλοι εσείς εκεί έξω. Για το τι απίστευτο πράγμα έχω ακούσει αυτό το τριήμερο δεν λέγεται. Από τη μία ξέρεις να γελάς και από την άλλη να λες πού και πώς πηγαίνει το μυαλό μας. Και το πιο περίεργο το άκουσα άθελά μου. Σε μια αναμονή άκουσα κάποιους πολύ κανονικούς ανθρώπους να λένε ότι έχουν βάσιμες υποψίες ότι κάτι παίζει με το χρόνο. Γι' αυτό περνάει πάρα πολύ γρήγορα. Υπάρχει μια επέμβαση στο χρόνο και έχει μικρύνει το δευτερόλεπτο. Θα τρελαθώ. Είμαστε μαζί στο ραδιόφωνο του Πειραιά στους 90,4, βραδιά Δευτέρας, με τις μουσικές μας. Το ταξίδι μας στους φίλους μας και τα μυαλά μας στη θέση τους.

πάση περιπτώσει, σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι η ημέρα τηγανιτού κοτόπουλου. Και η πιο γνωστή διεθνής ημέρας, διεθνή ημέρα της 7η Ιουλίου είναι η Παγκόσμια ημέρα του φιλιού. Η αξία του φιλιού ως έκφραση αγάπης και στοργής. Ξέρετε, νομίζω ότι η επαφή μας, οι αγκαλισμοί μας, τα αγγίγματά μας, οι χειραψίες μας, τα φιλιά μας με τους φίλους μας, πέρασαν μεγάλη κρίση και προσπαθούμε να ξαναβρούμε και πάλι το βηματισμό μας μετά την πανδημία. Γενικότερα θαρώ ότι ακόμα μαγκωνόμαστε.

Εντάξει, να σου πω και κάτι σε αυτά που έλεγα πριν. Για όλες αυτές τις τρέλες που λέμε, γράφουμε και... δεν έχουμε περάσει και λίγα. Ο σύγχρονος άνθρωπος έχει να διηγηθεί χίλιες δυο στιγμές δύσκολες που πέρασαν. Θα μου πεις και ποιος δεν είχε. Και ποια γενιά δεν είχε να διηγηθεί.

Κάθε γενιά είχε το δικό της στοίχημα, κάθε γενιά είχε τις δικές της δυσκολίες, κάθε γενιά είχε τις δικές της επιλογές. Remember. Έτσι θα πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα. Τι έχετε να θυμηθείτε? Τι είναι αυτό που θυμάστε πρώτο αυτή τη στιγμή? Τι είναι αυτό που δεν μπορείτε να ξεχάσετε? Είναι προνόμιο να μην ξεχνάς ή είναι προνόμιο να ξεχνάς? Remember, εδώ στο ραδιόφωνο του Πειραιά.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

Μικρό το διάλειμμά μας και επιστρέψαμε. Εδώ στους 90,4, 6, 9, 51, 904, 904. Γεια σου Μανώλη. Ναι, ήταν πραγματικά όμορφα. Φιλιά στο Λυκαβητό. Κατερίνα Κοκαλίδου στον ήχο. Μπάμπης Καραλής με τους φίλους του, όλους εσάς εκεί έξω. Ξεκινάμε την εβδομάδα με μουσικές, με ένα ταξίδι στη μουσική και με ραδιόφωνο. Για όλους εσάς που επιμένετε και πολύ καλά κάνετε. Για όλους εσάς που σας αρέσει να ανακαλύπτετε.

Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Μαργαρίτα, συνέχισε τη βόλτα σου και συνέχισε να ανεβάσεις την ένταση. Εμείς εδώ είμαστε τα βράδια 90,4 μετά τις 9 και μέχρι τα μεσάνυχτα. (Συσχελίδι) 6951-904-904 για τα Viber μηνύματά σας.

αυτά είναι. Δυναμώσαμε λίγο. Μιλάγαμε τις παρέες για το Φεγγάρι και την Πανσέλινο. Η επόμενη είναι τέλος Ιουλίου. Σας εύχομαι να την απολαύσετε διακοπάροντας. Bad Twins, το θέμα.

Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα. Risky business. Είμαστε στον Πειραιά, είμαστε στο ραδιοφωνό του 6951-904-904. Viber επαφή. Σε λίγο και πάλι μαζί.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Έχω πει ότι όσο περνάει ο καιρός, όσο διανύουμε το καλοκαίρι, όσο και πιο δυνατές είναι οι βραδιές μας. Δεύτερη ώρα της διαδρομής μας. 3 λεπτά μετά τις 10, ζωντανά στον Πειραιά. Λυκαβητός, τα φιλιά μου, Κυψέλη, Νέα Σμύρνη. Ευχαριστώ που είστε εδώ.

Τα φιλιά μου στην Κεσαριανή, τα φιλιά μου στο Φίλιππο. Γεια σου Βασίλη, γεια σου Παναγιώτη. Γεια χαρά στο Δρεπάνο. Μάγια, Χανιά. Γεια σου Μάγδα. Γεια σου Γιώργο, γεια σου Νίκο, γεια σου Δημήτρη. Λοιπόν, και πάμε. The Last Sunlight. Γιώργα ρε. Τεό. Δημήτρη, χρόνια πολλά. Να τα εκατοστήσεις, αδελφέ μου. Εμείς εδώ μέχρι τα μεσάνυχτα, με τις μουσικές μας, με τους φίλους μας.

Ο Τζερόμ Τζερόμ είχε πει ότι δεν έχει πλάκα να μην κάνεις τίποτα όταν δεν έχεις τίποτα να κάνεις. Και νομίζω ότι βραδιές τέτοιες ή έτσι καλοκαιράκι δεν πάει στο μυαλό μας καμιά φορά να κάνουμε καμιά κοπάνα απ' όλα. Και να κάνουμε κοπάνα όταν έχουμε και πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε. Και χωρίς να υπάρχει λόγος. Δεν έχει πλάκα να μην κάνεις τίποτα. Είναι σοφό αυτό. Όταν δεν έχεις τίποτα να κάνεις, έχει πλάκα να μην κάνεις τίποτα όταν έχεις πάρα πολλά να κάνεις. Σας έβαλα σε σκέψεις τώρα. Εντάξει, βράδια Δευτέρας είναι. Ξέρετε, κατέβαινα τις προάλλες. Κατάλληλη ώρα να κατεβαίνεις στον Κηφισό. Ακατάλληλη να τον ανεβαίνεις προς Κηφισιά, προς Αθήνα, προς Φιλαδέλφια. Και κοίταγα αυτό το απίστευτο ψηφιδωτό και λέγα, Παναγία, τι κάνεις όταν το κάνεις κάθε μέρα. Ευλογημένος που δεν πρέπει να το κάνω. Καλή δύναμη σε εσάς που είστε μπλεγμένοι κάθε μέρα. Έτσι λοιπόν και το καλοκαιράκι μας μπαίνουν στο μυαλό τέτοιες ιδέες. Από την άλλη, ξέρετε, αυτό που δεν κάνουμε και πρέπει να κάνουμε, όσοι μας ακούτε τώρα και έχετε παιδιά, νομίζω ότι δεν υπάρχει ομορφότερο πράγμα από το να αφήνουμε τα παιδιά να είναι λίγο χαλαρά. Και όταν ένα παιδί λέει, μπαμπά, μαμά, βαριέμαι, πόσοι από εμάς έχουμε απαντήσει περίφημα, τέλεια. Δεν είναι κακό, ξέρετε, να βαριούνται που και που τα παιδιά. Και αυτό το λένε και μελέτες και δεν ξέρω αν σας ακούγεται λίγο περίεργο ή αρνητικό, αλλά αυτό που είμαστε πολύ καλοί, σε αυτό που είμαστε πολύ καλοί είναι να φροντίζουμε να έχουν ένα γεμάτο, ένα εξαντλητικά γεμάτο πρόγραμμα. Δεν είναι ντε και καλά καλό αυτό. Δηλαδή, εν ολίγης, και εμείς, αλλά και τα παιδιά, δεν είναι κακό καμιά φορά να τεμπελιάζουμε και λίγο. Να χαλαρώνουμε και λίγο. Who you want to be, το θέμα. Η θεματάρα. Δεν έχουμε καλή νύχτα εδώ. Έχουμε το δεύτερο κομμάτι της διαδρομής μας. Μουσικές χωρίς καμία απολύτως διακοπή. Ένα ραντεβού που ανανεώνεται για αύριο, λίγο μετά τις 9.

Θεό μου, έχεις απόλυτο δίκιο. Αργία μη τρυπάσεις κακίας. Δεν είπαμε αυτό να είναι κανόνας. Βέβαια, πριν από μας έλεγαν και ότι όποιος μας πονά μας αγαπά. Έχουμε τις ενστάσεις μας εκεί. Δεν είναι όμως καλό που και που να έχουμε και αυτή την πλευρά. Να παίρνουμε τις ανάσες μας. Να δίνουμε λίγο χώρο και χρόνο στον εαυτό μας. Τι σου λέω τώρα εσένα, ε? Θοδωρή μου.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψε για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος Εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: Κανάλι 1. Πραγματικό ραδιόφωνο.
1: La música es la vida.